Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

Και συνεχίζουμε την εποπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονείων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονείων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω το μαύκα. Αλενάκι και πολλά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tampa. Στέλιος Διονύσιο. Παύσατε πίσω.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Καθόν, φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: ελληνικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
1: Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη Κοζάνης ανακρίνονται 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο, ενώ αναμένεται να έρθει για την προανάκριση και ο συλληφθής από τα Ολύνια.
1: Οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών και άλλων κυκλωμάτων που δρούσαν από το χρονικό διάστημα

Εσύ μου πες έλα, σε θέλω μαζί μου. Να δεις ότι πας μια φωτιά στο κορμί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή Ερημελίκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Largo Glass, 1765 Κλίβορ Largo Road, στο Κλίβορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτώ

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστέλους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέο καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Και συνεχίζουμε την εποπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
4: Είμαστε ξανά στο 1997. Ρυθμοί και μελωδίες που μοιάζουν γνωστές. Φωνές του παρελθόντος.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Σεμινούλη Condos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
2: Δεν υπάρχουν όρια, η καρδιά

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας χώρων. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρεολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα.

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα με πως δάκρυσα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Δω ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo's.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: αίθουσες που μας ανέβαζαν οι εταίροι μέχρι απαντήσεις.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε αύριο. Ο δεύτερο
1: τη
0: ορθοπλέον σημείωσε σήμερα την κρέα του. Το μέλλον του προβλέπει πολέμου που θα γίνονται για φυσικού πόρου, όπω το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει το άγχο των τοπικών φωτιών.
2: Χτίσαμε όπως με μπετόν να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

0: ασπιρίνες και τεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
0: Είναι τα λόγια μας πολλά, μα τα κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε. Να χορεύεις να στρώσεις.

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariela Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γρηγόρης Βιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκημο σχολείο. Bye bye.

ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης Κουρασμός. Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενήνων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από την ιδεόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

δίκη Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

άκρη δεν έχει ο ουρανός. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich. Λίτσα διαμάτι τη ζήτα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ενδιέλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, έξω από το τρόπο.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα σιρουτάκι. Ακούτε το.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Ρέστρετ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου με μπουζούκια διασκέδαση και χορό με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα.
0: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: νίκη.
1: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

ρόλο κάποτε είχε στα όνειρά μου. Κι ο Πάνος κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκα.

εγώ σε εμπιστεύτηκα σαν να μου να πρωταρείς και πήρα

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνω
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Top.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Για όμορφα τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελληνών.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου της στροφής. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στα μάτια σκόμοντας, βρέχει ο Θεός. Από την ημιολουστική σας Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Η φωνή των Ελληνών πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

0: Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety

μυαλό το χάρι. Σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρος.

να δε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βοήθεια.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το λιγά μου κι ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι ένας φίλος.

και ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

μέσα τα γνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Yes, restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yes, restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Pills. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Top.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση. Είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε
1: πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida.

Ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης. Λαύκωμα. Γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά. Γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

όπου θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάσκα, ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος, είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεράκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Υπάρχει κάτι κοινό

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: τη δράση του κυκλώματος.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Νέες εχθροπραξίες στα νότια της χώρας. Αισιόδοξος για θετικές εξελίξεις στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προθεσμία για το Σάββατο έλαβε ο καθομολογίαν δολοφόνος τη συζύγου του στην Καλαμάτα. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο δικηγόρος του. Έντονες διαμαρτυρίες έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας. Θρίλερ στη Γαλλία με την εξαφάνιση 11χρονης μαθήτριας. Γιγαντιαία κινητοποίηση για τον εντοπισμό της. Συνελήφθη ο πατέρας η μαθήτριάς της που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθε του διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι σημαντική η δυνατότητα συνεργασίας των δύο χωρών και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Γκάζιο να μας ενημερώσει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι, Χρύσα, από την Σόφια. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Και πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι είναι συνομιλίες που πρέπει να τις τοποθετήσουμε στη χρονική γέφυρα που έχει ως απότατο σημείο τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που οι ηγέτες θα συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως είναι αυτά της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και το αναφέρω αυτό, Χρύσα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Earth News, έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις, επισημένοντας και πάλι τη σταθερή θέση της Αθήνας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις φιλοδοξίες και των 27 κρατών μελών της. Από εκεί και πέρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Ράντεφ εξέπεψαν το σήμα για τη διεύρυνση της συνεργασίας της Αθήνας και της Σόφιας. Μια διεύρυνση της συνεργασίας η οποία βρίσκει το αποτύπωμά της στην ενέργεια, στις υποδομές, στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την πρότασή του για ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης, ένα νέο εργαλείο δανεισμού, το οποίο θα φέρνει στο προσκήνιο τη συνεχή ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Από εκεί και πέρα, να προσθέσω επίσης ότι οι δύο ηγέτες ανανεώνουν το ραντεβού τους σε λίγη ώρα από τώρα στο Μαυροβούνιο, εκεί που σηκώνουν την αυλαία τους οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε και πάλι ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σήμα σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Διαβατήρια όμως για τη συγκεκριμένη διεύρυνση είναι ο πλήρης σεβασμός στους κανόνες της καλής γειτονίας αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να σέβονται τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να προσθέσω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Αθήνα και Σόφια πρημοδοτούν την ευρωπαϊκή ενδυνάμωση, πρημοδοτούν επίσης την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με τον κύριο Ράντεφ να ευχαριστεί την Αθήνα για το γεγονός ότι συνέδραμε καταλυτικά στην διασφάλιση της αντιαεροπορικής της άμυνας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Γκάτσιο. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.
3: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία. Επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη. Αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας γιατί να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει μαζί με, πιστεύω, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχιση αυτής της συζήτησης, έχοντας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
4: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μη ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
0: Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών θα βρεθούν τα 13 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα, αλλά και 4 πρόσωπα.
5: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Και δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλληφθέντων να ανέβει το επόμενο διάστημα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα. Αντώνη Δοβόνη, έρχονται στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες. Και λέμε 13, διότι 14 είχαν συλληφθεί. Αυτό είχε γίνει γνωστό. Ο ένας όμως φαίνεται πως δεν εμπλέκεται με το κύκλωμα, με τις παράνομες επιδοτήσεις.
6: Ο 14ος από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ωστόσο, οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης στην Αθήνα, όπου από ώρα σε ώρα αναμένονται να περάσουν το κατόφλι της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ενώ αύριο το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θυμίζω ότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ, αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για κατ' εξακολούθηση. Επίσης, στη δικογραφία μέσα περιλαμβάνονται 23 ονόματα και 4 φυσικά νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ενδεχομένως να ανέβει. Και αυτό γιατί στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν κατασχεθεί από τους 13 συλληφθέντες, αλλά και θα ανοίξουν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος από τους συλληφθέντες έχει φροντίσει να μεταφράσει μεταφέρει χρηματικά ποσά προς τρίτους λογαριασμούς. Στη χθεσινή έρευνα να πούμε πως έχουν κατασχεθεί σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ το στοίχημα των αστυνομικών αρχών είναι να εντοπιστούν τα περίπου 2,5 εκατομμύρια τα οποία έχει εισπράξει η εγκληματική ομάδα που δρά από το 2019.
0: Ευχαριστούμε τον Αντώνη Δοβόνη. Στα νεότερα για τη Μέση Ανατολή τώρα, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών που έγινε στην Ουάσιγκτον. Το πλαίσιο προβλέπει τερματισμό των επιθέσεων και αποχώρηση της Χεσμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, αλλά και τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας στον Λίβανο, τις οποίες θα ελέγχει πλήρως ο στρατός της χώρας. Αναφορικά με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
7: Την ώρα που συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεσμπολάχ, στην Ουάσιγκτον εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου συμφώνησαν ουσιαστικά σε αναθέρμανση της εύθραυστης εκεχηρίας, ενισχύοντάς την με τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανέζικου εδάφους, στις οποίες θα απαγορεύεται η είσοδος στη Χεσμπολάχ.
8: The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army will take control of various areas and gradually spread out throughout the south so we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go through the same thing for the past 40 years.
7: Με βάση τη συμφωνία, η Χεσμπολάχ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνη.
9: I think this is the tricky part to see how Hezbollah is going to abide by this rule and allow the Lebanese army to do its job.
7: Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έσπευσε να δηλώσει πάντως ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν αποσύρονται από το Λίβανο, ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους και ότι έχουν τη στήριξη της Ουάσιγκτον ακόμη και για επιθέσεις στη Βηρυτό.
9: The issue is to see how this agreement is going to be implemented in the south, especially that it implicates that the Lebanese army will be deployed and in control south of Litani River and clear the area of any presence of Hezbollah.
7: Με την εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου να είναι ένας από τους βασικούς όρους που θέτει το Ιράν για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα εκφράσει διαφορετική άποψη.
10: It's a very different kind of a thing.
7: Και επανέλαβε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν σύντομα, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων.
10: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
11: Mr. President.
10: It could happen. I mean, if it happens, I mean, it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
7: Τεχεράνη και Ουάσιγκτον διαφωνούν για το ποιος είναι πίσω από το αιματηρό χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, επιρρύπτοντας την ευθύνη η μία πλευρά στην άλλη.
0: Μαζί μας η Μαρία Σιώσου για τα νεότερα από τα δύο πολεμικά μέτωπα. Ο πρόεδρος του Λιβάνου λέει ότι αυτή η συμφωνία είναι η τελευταία ευκαιρία για ειρήνη. Όμως η Χεσμπολάχ φαίνεται να την απορρίπτει και οι εχθροπραξίες στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται.
12: Και μόνο τις τελευταίες ώρες, Χρύσα, έχουμε τρεις νεκρούς στην κοιλάδα Μπεκά, αρκετούς τραυματίες όταν Ισραηλινό ντρόουν επήξε κεντρικό δρόμο στο νότιο Λίβανο, τη Χεσμπολάχ να απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών και έχουμε και έναν νεκρό μέλος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ UNIFILM, Σέρβος στην καταγωγή, από επίθεση με όλμο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Τζόσεφ Αούν, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για εκεχηρία στην περιοχή και είπε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία 24 ώρες αφότου γίνει δεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Mm-hmm. Όμως, ήδη η Χεσμπολάχ έχει ανακοινώσει ότι απορρίπτει την συμφωνία. Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση αναφέρει ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο του Λιβάνου. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία 24 ώρες αφότου γίνει δεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Mm-hmm. Όμως, ήδη η Χεσμπολάχ έχει ανακοινώσει ότι απορρίπτει την συμφωνία. Σε ανακοίνωση

0: Έχουμε όμως, Χρύσα, αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ τη χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία σοβαρό λάθος, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα δώσει το χρόνο στην Χεσμπολάχ να ανασυνταχθεί. Το απάντησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος είπε ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, μια καλή συμφωνία, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσει η αντιπολίτευση και να ζητήσει συγγνώμη.
1: Στο άλλο μέτωπο με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε, Μαρία, αισιόδοξος ότι μπορεί να έχουμε άμεσα θετικές εξελίξεις, αν και το Ιράν σημειώνει πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Στο μεταξύ συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για το χθεσινό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, που προκάλεσε και αρκετά θύματα.
0: Έναν νεκρό και 63 τραυματίες. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι πίσω από αυτό το χτύπημα. Μάλιστα, το Κουβέιτ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που σημειώνεται το χτύπημα στο αεροδρόμιο. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι ουσιαστικά πρόκειται για πύραυλο, βαλιστικό πύραυλο των Ηνωμένων Πολιτειών που χτύπησε το αεροδρόμιο, και ουσιαστικά πρόκειται για λάθος στην αεράμινα, ότι ουσιαστικά προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους όταν χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Λένε ότι πίσω από αυτή την επίθεση είναι η Τεχεράνη και κάνουν λόγο, Χρύσα, για μια αδικαιολόγητη επίθεση. Να σου πω επίσης ότι στην Τεχεράνη σήμερα συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στο μαυσολείο του Ιμάμι Χομεϊνί για τα 37 χρόνια από τον θάνατο του Αγιατολάχ Χομεϊνί. Στο πλαίσιο αυτής της τελετής διαβάστηκε και νέο μήνυμα του Μοσντάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος είπε ότι ο εχθρός του Ιράν, οι εχθροί του Ιράν, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ιτήθηκαν στο πεδίο της μάχης και ότι ο σκοπός τους τώρα είναι να διχάσουν τον λαό του Ιράν, και κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να είναι ενωμένοι. Πάντως, έχουμε την αισιοδοξία από την πλευρά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, το ανέφερες και εσύ, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε θετικές ειδήσεις από αυτό το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Προς όρας είναι μάλλον αντικρουόμενα τα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε τη Μαρία Σιόζου. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Τραγωδία στα Τρίκαλα, κυρίες και κύριοι. Ηλικιωμένος νεκρός από πυροβολισμό. Την αστυνομία ειδοποίησε ο αδελφός του. Τις πρώτες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Μάνια Γκουσιάρη.
2: Πριν από μισή ώρα έγινε γνωστό ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία από έναν ηλικιωμένο στα Τρίκαλα, ο οποίος έλεγε ότι σκότωσε τον αδερφό του κατά λάθος, καθώς εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Από την πλευρά του ΕΚΑΒ, οι πληροφορίες μας είναι ότι ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι νεκρός. Τώρα, τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι οι συνθήκες κάτω τις οποίες αυτό το όπλο πυροβόλησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο, είναι κάτι που βεβαίως θα μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που βρίσκονται στο σημείο με 4 περιπολικά και κάνουν τις δέουσες έρευνες για να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Η οικογενειακή τραγωδία, η πρώτη εικόνα που δίνεται. Ο δράστης φέρεται να είναι αυτός που ειδοποίησε τις αρχές.
2: Δεν ξέρουμε αν είναι δράστης. Ο ίδιος λέει ότι καθάριζε το όπλο. Αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ότι ο ίδιος αυτό ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Αν αυτό είναι ακριβές ή αν στην πορεία αλλάξει αυτή η κατάθεση, είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε, καθώς μόλις έχει συμβεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Θα γίνουν περισσότερα γνωστά τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάνια. Τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητα, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα. Μίλητο Σακελάρη. Θα αποσταλούν στη συνέχεια οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή.
3: Καλό μεσημέρι. Δίμηνο είναι το διάστημα το οποίο έχει προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στην διάσκεψη των Προέδρων. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, όπως και να έχει. Στην πρόταση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τομές και σημαντικές αλλαγές, όπως θα δούμε και σχετική κάρτα την οποία έχουμε ετοιμάσει, σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη με την καθιέρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, στο επίπεδο της ιδιοκτησίας με την κατοχύρωση της περιουσίας, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται μόνο η ιδιοκτησία, αλλά και η προσιτή στέγη με

0: το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίηση ακόμη και εγκαταλειμμένων κτηρίων του δημοσίου. Ο έλεγχος φυσικά της συνταγματικότητας ενός νόμου. Έχουμε δει ότι κατά διαστήματα ψηφίζεται ένας νόμος και μετά από χρόνια κρίνεται αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό θα αλλάξει, θα ακολουθεί μια άλλη διαδικασία παρεμβάσει και σε επίπεδο δικαιοσύνης, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα την οποία έχουμε ετοιμάσει. Όπως έλεγα, ο νέος μηχανισμός για τον έλεγχο της αντισυνταγματικότητας, επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, μια πολύ σημαντική αλλαγή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Επίσης, αλλαγές στο άρθρο 86 με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για την ενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υφυπουργών. Κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο Κοινοβούλιο. Η διαδικασία αναμένεται να αλλάξει εφόσον ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Και το λέμε αυτό γιατί έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες. Θα μπορεί εξ αρχής ο εκάστοτε εισαγγελέας εφετών να χειρίζεται μια υπόθεση, να βλέπει τι ισχύει και τι δεν ισχύει και στη συνέχεια να διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή.
1: Μάλιστα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μίλτο, εξαπέλυσε επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 5 χρόνια και έβαλε 30 φόρους, ενώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταργήσει 83 έμεσους φόρους.
0: Επιτέθηκε εκ νέου ο κύριος Μαρινάκης κατά διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών κατά του πρώην Πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Νέου Κόμματος, που παρακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας για πατριωτική εισφορά. Δέχτηκε σχετικό ερώτημα από το Earth News και απάντησε πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι υπέρ της μείωσης φόρων, όχι υπέρ της επιβολής νέων φόρων. Άλλωστε, όπως υπενθύμησε ο εκπρόσωπος, από το 2019 και μετά έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 άμεση ή έμεση φόροι. Ενώ από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του στην χώρα, μεταξύ άλλων, επέβαλε πάνω από 30 φόρους. Τα έργα είναι πιο μεγάλα από τα ισχυρά λόγια, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
1: Εντός της τριετίας 2026-2028 θα μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που ξεκλείδωσε η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιοποιήσιμος για υποδομές και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια. Πάμε στο Θάνο Τσίρο να μας δώσει λεπτομέρειες σε ποιους τομείς ενέργειας σχεδιάζεται να διοχετευτούν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων.
3: Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει συνολικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή η Ήπειρος καλείται να αντιμετωπίσει δεύτερη φορά ενεργειακή κρίση μέσα στα τελευταία χρόνια και λόγω των πολεμικών μετώπων που άνοιξαν από το 2022 και μετά. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται επειδή ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στις χώρες μέλη το χώρο που είχαν δοθεί για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στα εξοπλιστικά χωρίς να τεθεί ζήτημα παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό επεκτείνεται τώρα και μπορεί να χωρέσει εντός εισαγωγικών και επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών. Αν έρθουμε να το προσαρμόσουμε αυτό στα μέτρα της Ελλάδας, τότε μας προκύπτουν τα ποσά τα οποία εμφανίζονται στις οθόνες μας. Δηλαδή, ή μια δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων χωρίς να υπάρξουν δημοσιονομικές συνέπειες για την Ελλάδα 750 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος για 2 χρόνια ή να δημιουργηθεί ένα συνολικό πακέτο τριετίας το οποίο μπορεί να φτάσει στο 1,5 δις ευρώ. Τώρα, στο ποια θα είναι αυτά τα έργα τα οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καλάθι είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο προετοιμασίας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν και οι τις σχετικές ανακοινώσεις, στο μέτωπο της φορολογίας τώρα, από τις εκθέσεις που πήραμε στα χέρια μας χθες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει μια σαφής πρόθεση της Ευρώπης να προχωρήσει το λεγόμενο εξηλεκτρισμό. Αυτό αφορά σε όλες τις χώρες, προφανώς και στην Ελλάδα, και ανοίγουν ζητήματα και φορολογίας. Μεταξύ αυτών, η καλύτερη φορολόγικη μεταχείριση του ρεύματος έναντι του φυσικού αερίου, ώστε να συγκλίνει η ψαλίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην τιμή. Η κιλοβατόρα του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερη σε σχέση με την αντίστοιχη του φυσικού αερίου. Το δεύτερο έχει να κάνει με το να επανεξεταστεί το ισοζύγιο των φόρων ανάμεσα στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Εδώ τάσεται η Ευρώπη ακριβώς στο να υπάρξει μια μείωση βαρών για την αμόλυβδη με μια εξισορρόπηση από την πλευρά του πετρελαίου κίνησης, μεταξύ άλλων και για περιβαλλοντικούς λόγους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τίθεται το θέμα του περιορισμού ή και της κατάργησης επιδοτήσεων που προβλέπονται σήμερα από την νομοθεσία για τα ορυκτά καύσιμα, ακριβώς για να προωθηθεί ο ίδιος στόχος.
1: Ευχαριστούμε, Θάνο. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, ο οποίος τιμή ένικεν θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, πρωτεργάτη του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας. Έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και την Εμμανουέλα Αργίτη.
4: Με την έναρξη της συνεδρίασης στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά, αλλά και του αντικοχαμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Αθανασίου. Πρέπει να σας πω ότι τη θλίψη τους εξέφρασαν όλα τα κόμματα, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που ζήτησαν να λάβουν το λόγο, εξαίροντας τόσο τη μετριοπάθεια όσο και το ήθος και των δύο πολιτικών ανδρών. Ειδικότερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στον πολύ στενό του συνεργάτη και εμπνευστή αυτής της μεταρρύθμισης η οποία συζητείται σήμερα στη Βουλή, μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρότεινε εκ μέρους της κυβέρνησης να προσθεθεί στον τίτλο του νομοσχεδίου και το όνομα του Νικόλαου Ταγαρά, όπως και έγινε με νομοτεχνική βελτίωση η οποία κατατέθηκε.
1: Εμμανουέλα, και τυπικά έπεσαν σήμερα οι τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις ανεξαρτητοποίησης των βουλευτών του κόμματος.
4: Πράγματι, ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, να προχωρά στην ανάγνωση των 6 επιστολών των πρώην βουλευτών και νυν ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς. Να θυμίσουμε, πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και η επιστολή παραίτησης της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου. Παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και ανοίγει το δρόμο για να λάβει την έδρα ο πρώτος επιλαχών στη Δυτική Αθήνα, Γιάννης Δραγασάκης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά οδήγησε η επιβολή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστίμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άκη Αθανασόπουλε. Προσωρινό αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το μέτρο ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Προσωρινό, διότι κανονικά τέλος Ιουνίου λίγη. Για τα καύσιμα είναι σίγουρο ότι θα λήξει. Για τα τρόφιμα έχει αφήσει ανοιχτό το περιθώριο, το ενδεχόμενο να παραταθεί ο Υπουργός. Το πλαφόν λοιπόν είναι ένα μέτρο προσωρινό, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Ωστόσο, είναι αναγκαίο. Και είναι αναγκαίο διότι λειτουργεί θετικά, βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς να κάνει ελέγχους. Ελέγχους δηλαδή για το αν κάποιες εταιρείες, κάποιες επιχειρήσεις, τη δύσκολη αυτή περίοδο των πληθωριστικών πιέσεων που πιέζονται τα νοικοκυριά, έχουν υπερβολικά υψηλό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που είχαν το 2025. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Και έφερε μάλιστα ένα παράδειγμα, ένα δίμηνο που εφαρμόζεται το περιθώριο κέρδους, το πλαφόν, σε 63, μάλλον από τις 63 κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο πλαφόν, 50 φορές λιγότερες ήταν οι ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες σε σχέση με το παρελθόν ήταν οι μειώσεις τιμών. Άρα δηλαδή τα περισσότερα προϊόντα ακολούθησαν πτωτική πορεία και τα λιγότερα ανωδική. Όπως είπε, τα πρόστιμα που έχουν πέσει από την μέρα που εφαρμόστηκε το πλαφόν μέχρι και σήμερα αγγίζουν περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν, μάλλον όχι από τη μέρα του πλαφών αυτού, από τη μέρα του πρώτου πλαφών, εδώ και δύο χρόνια δηλαδή, 20 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ανέφερε ο Υπουργός ότι έχουν πληρωθεί όλα. Το πιο πρόσφατο είναι αυτό που ανακοινώθηκε χθες, σχεδόν 3 εκατομμύρια σε μια μεγάλη πολυεθνική και άλλο 1 εκατομμύριο σε μια δεύτερη μεγάλη και αυτή πολυεθνική. Επίσης, ο Υπουργός, να σου πω, Χρήστα, κλείνοντας, αναφέρθηκε σε μια πλατφόρμα που είναι έτοιμη να παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την Ανεξάρτητη Αρχή. Μια πλατφόρμα που θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν ένα προϊόν και να βλέπουν online την ίδια στιγμή πόσο κάνει στην Ελλάδα, πόσο κάνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, άρα σε όλη την Ευρώπη.
1: Άρα να βαθμίζουν και τα ψηφιακά εργαλεία που θα δίνουν τις δυνατότητες αυτές στον καταναλωτή, δηλαδή τη σύγκριση τιμών και των αγοραστικών επιλογών. Είναι αυτή που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής.
5: Ναι, είναι αυτή που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Θα έχει και μια εντελώς διαφορετική ονομασία, δεν θα ονομάζεται προφανώς e-καταναλωτής, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο το τι, πόσο πωλείται ένα προϊόν στην Ελλάδα και σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Τέλος, για τον αναπτυξιακό νόμο και για τις επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν στο παρελθόν χρήματα χωρίς να κάνουν ποτέ τις επενδύσεις που έπρεπε, είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 213 τέτοιες επιχειρήσεις, από τις οποίες έχουν εισπραχθεί 126 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πάρει πίσω δηλαδή το δημόσιο 126 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται ο έλεγχος σε εκατοντάδες ακόμα επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Άγια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε. Σταθερή στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% στην πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO για τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,2%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση ψήφου με 28,6%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Την κατ' εξακολούθηση παράνομη δράση επικίνδυνης οικογένειας Ρωμά στη Γιάννουλη αποκάλυψε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα στη Λάρισα. Εξαπατούσαν και εκβίαζαν κυρίως Λαρισαίους, με πολλές καταγγελίες να έχουν γίνει από θύματα. Έγινε μία σύλληψη, η έρευνα έτρεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα, Μάνια Γκουσιάρη, καθώς στο παρελθόν έχουν συλληφθεί και άλλα μέλη της οικογένειας.
6: Ναι, ακριβώς, και έρχεται σε συνέχεια των συλλήψεων αυτών που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο, πάλι εδώ, στον οικισμό των Ρωμά στη Γιάννουλη, και συγκεκριμένα στα δύο σπίτια, στις δύο βίλες της συγκεκριμένης οικογένειας. Είχαν συλληφθεί τότε 4 αδέρφια, τα 3 προφυλακίστηκαν, το 1 φέθηκε με περιοριστικούς όρους. Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία, από την εισαγγελία με εντολή, τα ονόματα και τα πρόσωπα των συλληφθέντων τότε, έτσι ώστε και άλλα θύματα, τυχόν αναγνώριζαν τους δράστες, να επικοινωνήσουν με την αστυνομία. Αυτό και έγινε. Νέες 15 καταγγελίες έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Σχηματίστηκε νέα δικογραφία και στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων έγινε και αυτή η επιχείρηση σήμερα και πάλι στο ίδιο σημείο. Οι αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν ένα άτομο για οπλοκατοχή και ερευνάται εάν και αυτός εμπλέκεται και σε ποιο βαθμό με το συγκεκριμένο κύκλωμα που δρούσε σύμφωνα με την αστυνομία ως εγκληματική οργάνωση, εκβίαζε και εξαπατούσε θύματα, υποσχόμενο ότι θα τους πουλήσει χρυσές λίρες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική. Αυτό είτε ποτέ δεν συνέβαινε, δεν έδιναν τις λίρες και αν τα θύματα ζητούσαν τα χρήματα πίσω, απειλούσαν τη ζωή τους, ή σε κάποιες περιπτώσεις που παρέδιδαν ήταν κάλπικες οι λίρες.
1: Ήταν η Μάνια Γκουσιάρη από τη Λάρισα, ευχαριστώ. Συγκλονιστικό ήταν το τελευταίο αντίο της κοινωνίας της Καλαμάτας στην άτυχη Βασιλική, την οποία ο σύζυγός της μαχαίρωνε και χτυπούσε μέχρι που ξεψύχησε. 45 μαχαιριές μέτρησε ο ιατροδικαστής. Ο 41χρονος είχε φτάσει και την παρακολουθούσε με τράκερ και ψεύτικο προφίλ. Θα απολογηθεί το Σάββατο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
7: Εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για την άγρια δολοφονία της συζύγου του, καλύτερα δώσει ο καθοπολογίαν δράστης. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
8: Ο 41χρονος συζυγοκτόνος παρέμενε για περίπου μία ώρα εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας και ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Ο ίδιος πάντως επιμένει στην εκδοχή ότι πρώτα το επιτέθηκε η σύζυγός του.
9: Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να αναβληθεί η απολογία του κατηγορούμενου είναι γιατί τα στοιχεία που είχα εγώ από την ποινική δικογραφία, η οποία μου έδωσε χθες το πρωί, είναι λυπέστατα, είναι λυπής. Δηλαδή σήμερα ήρθαν και καινούργια στοιχεία. Τον είδα εγώ τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα αρχίζει και συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί.
10: Θα ζητήσετε ψυχιατρική πραγματογνώμωση.
9: Εννοείται.
7: Με κάμερες, GPS και κοριούς φαίνεται πως παρακολουθούσε την 39χρονη ο σύζυγός της. Κάτι που ανισχύει, αποδεικνύει την παθολογική και αρρωστημένη ζήλια του προς εκείνη. Μετά από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του ζευγαριού αλλά και στο γραφείο του δράστη, εντοπίστηκαν USB, στικάκια και σκληροί δίσκοι, τα οποία θα αναλυθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
11: Σε μία έξοδό μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.
8: Ο 41χρονος σύζυγοκτόνος φαίνεται πως ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Και είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της.
7: Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο δράστης να άκουσε κάτι από αυτές τις συνομιλίες που του πυροδότησε τη δολοφονική του μανία. Το τελευταίο αντίο είπε χθες πλήθος κόσμου στην 39χρονη, στέλνοντας μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη απέναντι στη βία.
12: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
7: Κόκκινο βάφτηκε το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία στη μνήμη της 39χρονης. Μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτα σε μια συμβολική κίνηση έβαψαν με κόκκινη μπογιά το νερό συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών.
1: Νέα στοιχεία προστίθενται συνεχώς στη δικογραφία. Θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα το Σάββατο. Τελικά η απολογία του 41χρονου Κώστα Χαζούλη, ο οποίος δείχνει να αλλάζει κάπως το αφήγημά του. Μας ακούει? Δεν μας ακούει ο Κώστας. Στη συνέχεια του δελτίου θα τον ακούσουμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Τέσσερις Λέμβοι με 204 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό αφήξεων σήμερα σε περισσότερους από 200. Ο Βασίλης Φουδουλάκης έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπουμε και τη συνάδελφο στη Ρόδο, θα μας δώσει στη συνέχεια ρεπορτάζ. Βασίλη.
13: Και είναι εύλογο αυτό που είπες, Χρήσα, ότι υπάρχει αύξηση σχέση με πέρυσι, καθώς μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο Λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά Λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης και ουσιαστικά αυτό ήταν αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται, Χρήσα, να συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές και εντός της ημέρας, αλλά φυσικά αυτή η κατάσταση θα επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Η κατάσταση που παραμένει συνεχίζει να είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Γι' αυτό θα πάμε στην Ρόδο. Σε ισόβια και επιπλέον 125 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 34χρονος από το Ιράν, Ελευθερία Πελού, κρίθηκε ένοχος για διακίνηση μεταναστών.
14: Και όχι μόνο. Και για τον θάνατο ενός εκ των μεταφερομένων. Καθημερινά δρομολόγια φαίνεται να εκτελούσε ο 34χρονος από το Ιράν. Μέχρι πέρσι στις 23 Μαρτίου του 2025, οπότε και συνελήφθη μετά από καταδίωξη των λιμενικών. Το τραγικό όμως περιστατικό, το οποίο κόστησε τη ζωή σε έναν άνδρα και παρολίγο και σε δύο ανήλικα παιδιά, συνέβη την προηγούμενη μέρα, στις Σάββατο 22 Μαρτίου, όταν ο 34χρονος Ιρανός μετέφερε με ταχύπλο σκάφο στο Φαρμακονήσι συνολικά 19 άτομα. Όταν πλησίαζε την ακτή, διαπίστωσε ότι είχε γίνει αντιληπτός από τους λιμενικούς και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, έριξε με τη βία τρία άτομα, τον άνδρα και δύο ανήλικα παιδιά στο νερό, ενώ εξανάγκασε τους υπόλοιπους επιβάτες να βγουν με το ζόρι στην ακτή. Από αυτή την κίνηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του νεκρός, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση των ανδρών του ειδικού κλιμακίου του λιμενικού, αλλά και του στρατιωτικού γιατρού που υπήρχε στο νησί. Και μάλιστα τα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν μαζί με ένα ακόμη ενήλικα στην Αθήνα για νοσηλεία. Για αυτή λοιπόν, για αυτές τις πράξεις, αλλά και για την επόμενη μεταφορά που έκανε την επόμενη μέρα, 23 του μήνα, άλλων 16 ατόμων, ο 34χρονος από το Ιράν καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο πρώτου βαθμού δωδεκανήσου σε ισόβια κάθειρξη και συνολική ποινή κάθειρξης επιπλέον 125 ετών και 3 μηνών, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 541.000 ευρώ. Οδηγείται πίσω στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του εκεί όπου βρισκόταν αμέσως μετά τη σύλληψή του, καθώς είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
1: Σε ευχαριστούμε και σένα, Ελευθερία. Πίσω στην Καλαμάτα έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία με τον Κώστα Γαζούλη για την δολοφονία της 39χρονης. Σε ρώτησα, Κώστα, νωρίτερα που δεν μας ακούγες, αν ο 41χρονος, ο καθομολογίαν δράστης, δείχνει να αλλάζει λίγο τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά. Ο δικηγόρος του θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
8: Επιμένει στο ότι του επιτέθηκε πρώτα η σύζυγός του, ωστόσο αλλάζει λίγο την εκδοχή. Αυτό που φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς, Χρύσα, ότι ξύπνησε και την είδε να κρατάει ένα μαχαίρι, φαίνεται ότι το αλλάζει, ότι προηγήθηκε ένας καυγάς. Και αφού προηγήθηκε ο καυγάς, τότε αυτή πήρε το μαχαίρι, της το πήρε και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Σίγουρα θα έχει να προσθέσει πολύ περισσότερα κατά την ανακριτική διαδικασία που έχει οριστεί πλέον για το Σάββατο. Όπως σωστά είπες τώρα, ο δικηγόρος του ζήτησε και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ότι θα ζητήσει να γίνει από τις αρχές. Και όταν ακούστηκε αυτό, θέλω να πω ότι οι γυναίκες που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια ξέσπασαν σε αντιδράσεις, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Ένα σημαντικό βήμα έγινε χθες για την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, Μαρία.
15: Και μάλιστα οι πρώτες συζητήσεις, Χρύσα, θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και θα αφορούν την δημόσια διοίκηση, την δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Προηγήθηκε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ουκρανία και Ουγγαρία συμφώνησαν για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ουγγαρία να προχωρήσει σε άρση του βέτο που μπλόκαρε τη διαδικασία εδώ και 17 μήνες. Να θυμίσω βέβαια ότι η Ουγγαρία εδώ και 2 μήνες έχει άλλον πρωθυπουργό. Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ήταν και συνομιλητής του Πούτιν, έχασε στις εκλογές τον Απρίλιο και ανέλαβε τη σκητάλη ο κεντροδεξιός Μαγιάρ. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και αυτήν την αλλαγή πλεύσης. Και να σου πω επίσης ότι ανάλογη απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε και για την Μολδαβία. Πάντως, ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Η Ουκρανία προχώρησε σε επίθεση στην Κριμαία, μια περιοχή που έχει προσαρτηθεί από την Ρωσία από το 2014. Οι πληροφορίες μιλούν για 4 νεκρούς και 7 τραυματίες, ενώ από την πλευρά της η Ρωσία επιτέθηκε με drones σε βιομηχανική εγκατάσταση έξω από το Κίεβο. Ξέσπασε μεγάλη φωτιά και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα παραμένει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών, για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Μεταξύ άλλων, Κατερίνα Γράβου, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα μισθολογικής διαφάνειας και εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου.
15: Σημαντικές αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, πριν από την συνέντευξη για εργασία, και οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον υποψήφιο εργαζόμενο με κάθε μέσο το εύρος των αποδοχών που προσφέρονται για τη θέση. Έτσι λοιπόν, πλέον οι αγγελίες για την πλήρωση κάποιας θέσης, σε αυτές θα πρέπει να αναγράφονται οι αποδοχές. Το ίδιο βεβαίως και στις αναρτήσεις που γίνονται σε μέσα επαγγελματικής
16: δικτύωσης από τους εργοδότες. Οι αγγελίες θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο ουδέτερο ως προς το φύλο, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις στην προσέλκυση υποψηφίων, ενώ θα απαγορεύονται επίσης ερωτήσεις προς τους υποψήφιους για το ύψος των αμοιβών που ελάμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας. Τώρα, μετά την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα κριτήρια καθορισμού της μισθολογικής τους εξέλιξης, ενώ και οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές αλλά και πρόσθετες αμοιβές όπως τα μπόνους και οι εταιρικές παροχές. Τώρα, τέλος, αν σε μια επιχείρηση διαπιστωθεί απόκληση άνω του 5% στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν δικαιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια, η επιχείρηση υποχρεούται εντός 6 μήνων να διορθώσει την διαφορά. Να κλείσουμε λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται και η διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Την ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Παπαγιάννη.
17: Χρήσα, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα ψηφιοποίησης στο δημόσιο. Παράλληλα, όμως, έχουν αντιμετωπίσει και μια από τις βασικές αιτίες γραφειοκρατίας. Την έλλειψη ενημέρωσης για την πορεία μιας υπόθεσης. Τι εννοούμε, μια υπόθεση, μια άδεια, ένα πιστοποιητικό ή ακόμα και η έγκριση. Αυτό ακριβώς έρχεται να αλλάξει με την πλατφόρμα πολίτης.gov.gr, μας παρουσιάστηκε σήμερα και έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιουνίου. Ουσιαστικά, ο πολίτης για πρώτη φορά θα μπορεί να παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία της υπόθεσής του από τη στιγμή της υποβολής αίτησης μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Τι αλλάζει τώρα, θα μπορεί να παρακολουθεί μέσα στην πλατφόρμα αν καταχωρήθηκε υπόθεσή του, σε ποια υπηρεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας με την εκάστοτε υπηρεσία, ποιο στάδιο επεξεργασίας ακολουθείται, αλλά και τον εκτιμόμενο χρόνο ολοκλήρωσής της. Με την καταχώρηση της αίτησης, λαμβάνει ένα προσωπικό κωδικό. Θα εισέρχεται στην πλατφόρμα και θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία της υπόθεσής του. Θετικός αντίκτυπος και για τους δημοσίους υπαλλήλους, Χρήστα, γιατί θα έχουν και εκείνοι διοικητικούς κωδικούς και θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα παρακολουθούν και εκείνοι όχι μόνο τον εκτιμόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, αλλά παράλληλα και αν απαιτείται και προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών. Προς επίρρωση, όσο είπαν κλείνοντας, καταλαβαίνουμε ότι ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τη γραφειοκρατία αλλά και τα ταλαιπωρία πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
18: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
19: Δημιουργείται ένας αυτόματος αριθμός έτσι ώστε να υπάρχει χνηλασιμότητα προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να ανακαλύψει το σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί την υπόθεσή του και να δει που βρίσκεται, σε ένα εξαιρετικά πλέον χρήσιμο εργαλείο για την ελληνική δημόσια διοίκηση με πάνω από 6 εκατομμύρια πλέον εγγραφές. Και η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε μέσα από το πολίτης.gov.gr είτε μέσα από το gov.gr.
20: Ο δημόσιος υπάλληλος λοιπόν πρακτικά θα μπαίνει, θα σας τα δείξει αναλυτικά και ο Γενικός, μέσα στην πλατφόρμα του πολίτης.gov.gr με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης. Εκεί θα συμπληρώνει επί της ουσίας μόνο δύο πράγματα. Ο πρωτοκόλλου.
1: Στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Βρυλίσια, οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, η Ιωάννα Βουτσή.
21: Τελέστηκε πριν από λίγο η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν εδώ στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου των δημοσιογράφων. Μεταξύ αυτών το παρόν έδωσε ο Υφυπουργός Εργασία Κώστας Καρακούνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σοκράτης Βάμελος, ο Τέρινς Κουίκ, ο Γιάννης Δημαράς, ο Παύλος Αλέπης, ο Γιώργος Καραμέρος, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και πρόεδρος της ΕΣΥΑ Μαρία Αντωνιάδου, όπως μπορούμε να δούμε. Τώρα ο Νάσος Αθανασίου εξέρχεται από τον Ιερό Ναό για την τελευταία του κατοικία. Το κλίμα είναι αρκετά βαρύ, όπως και εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Τον επικίδιο εκφώνησε ο γιος του, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ και θα γίνω πατέρας αντάξιος σου». Πρωτοπόρος στο είδος του, ο Νάσος Αθανασίου άφησε το αποτύπωμά του στην τηλεόραση και κυρίως στη δημόσια τηλεόραση και στην εκπομπή, το πρώτο ενημερωτικό μαγαζίνο Τρεις στον Αέρα, που παρουσιάζει παρουσίασε με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, βοήθησε και στήριξε πολλούς ανθρώπους και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, και όλοι αυτοί είναι σήμερα εδώ για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Ιωάννα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, εξελίσσεται μια υπόθεση θρίλερ. Οι αρχές αναζητούν τα ίχνη μιας 11χρονης, η οποία εξαφανίστηκε πριν 6 μέρες στην περιοχή Φλεάνς. Για την απαγωγή της κατηγορείται ένας 40χρονος πατέρας φίλης της 11χρονης, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στο κορίτσι. Στο Μέις Παπαϊωάννου, οι αρχές φοβούνται ότι βρίσκονται μπροστά σε μια υπόθεση κατά συρροή παιδεραστή. Εκκρεμούσαν καταγγελίες εις βάρος του και για βιασμό ανηλίκου.
0: Τουλάχιστον 3 καταγγελίες για βιασμό βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια της δικαιοσύνης, μόνο που η ίδια η δικαιοσύνη κατηγορείται ότι δεν λειτουργήσε σωστά και άφησε αυτόν τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένος με κατηγορία για αρπαγή, απαγωγή της 11χρονης, την οποία ψάχνουν να βρουν εδώ και 6 μέρες, 7 σήμερα, και φέρεται ότι αυτό το άτομο, ο Ζαόμ Μπαρελά, ήταν ένας σημασμένος κατά κάποιο τρόπο, ένας κατά συρροή παιδεραστής, και έφυγε, ξέφυγε μέσα από τα χέρια της δικαιοσύνης. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτός που βρίσκεται κατηγορούμενος, αλλά και οι γαλλικές αρχές, ανακριτικές αρχές, για αυτή την υπόθεση που έχει σοκάρει στην κυριολεξία, και μιλάνε μόνο γι' αυτό εδώ στη Γαλλία.
1: Μια μεγάλη κινητοποίηση. Παρόλα αυτά, το 11χρονο κορίτσι ακόμα δεν έχει βρεθεί. Το παρακολουθείς. Ευχαριστούμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Μήνυμα στήριξης των ευάλωτων παιδιών αλλά και των οικογενειών τους έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επισκέφθηκε την εταιρεία προστασίας σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή. Κατερίνα Φρίσα, ο κύριος Στασούλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στη μεγάλη προσφορά του φιλανθρωπικού σωματείου.
2: Ακριβώς, καλό σας μεσημέρι. Είναι μεγάλη προσφορά του η Πόρτα Ανοιχτή, αυτόν του κέντρου που είναι για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, και μάλιστα το έργο, η προσφορά τους είναι για περισσότερα από 50 χρόνια. Σε αυτή τη μεγάλη προσφορά αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου επισκέφτηκε τη δομή και μάλιστα μίλησε και με τα παιδιά και με τους εκπαιδευτές, και εξέφρασε την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη της πολιτείας αλλά και του ίδιου προσωπικά για όλη αυτή τη μεγάλη προσφορά όλων. Επίσης, αναφέρθηκε στο ιερό χρέος της πολιτείας να στηρίζει τις δομές, την υποχρέωση όλων μας να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών καλύτερη.
1: Χρήστα. Ευχαριστούμε. Δήλωση του κυρίου Τασούλα.
22: Ήθελα να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου και ως πρόσωπο και ως άτομο αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους της πολιτείας το προσωπικό, το διοικητικό συμβούλιο, τους εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν τον εαυτό τους και την ικμάδα τους σε περίπου 240 άτομα που η εγκεφαλική παράλυση δεν τους εμποδίζει να φιλοδοξούν, να σταθούν ισότιμα δίπλα μας.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Basket League. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν στο Τριφύλλι, που έφεραν και το ξέσπασμα του Εργίνα Ταμάνη σε συνέντευξη τύπου. Η σειρά μεταφέρεται αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center σε απευθείας μετάδοση από την F2 Sport.
23: Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη βασιζόμενος στα rebound 47-23, κυριάρχησε κοντά στο καλάθι και με τα 16 επιθετικά που πήρε αυτές τις δεύτερες ευκαιρίες κρατήθηκε και στα δύσκολα σημεία του αγώνα. Οι Ερυθρόλευκοι, μετά και το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Παπα-Νικολάου στο δεκάλεπτο, προηγήθηκαν στο 22-49-32 με τους Φούρνια, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ να κάνουν τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός όμως με 4 εύστοχα τρίποντα του Μίτογλου στην τρίτη περίοδο επέστρεψε στο σκορ για να περάσει και μπροστά 64-65 στο 32. Στη συνέχεια έγινε μεγάλη μάχη για να καθαρίσει τον αγώνα walk-up με το μοναδικό εύστοχο τρίποντο σε 5 προσπάθειες που διαμόρφωσε το 80-73.
24: Μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23 αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρά ότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την γηπεδούχο ομάδα.
23: Οι βολές ήταν 29 για τον Ολυμπιακό και 5 για τον Παναθηναϊκό, ενώ κάποια σφυρίγματα στο τέλος, όπως το foul του Ναν, προκάλεσε την αντίδραση του Άταμα.
25: The game results, what is the game results? 82-76. No, the game results, it's 29-5. 29 free throws, Ολυμπιακός. For the media, Greek media, Serbian media, so continue to write the same, like the weekly. Ataman is the worst coach in Europe and you have the best referees in the continent. Congratulations. That's all.
23: Κορυφαίος στο τελικό 82-76 ο Μιλουτίνοφ για τους νικητές με 10 πόντους και 12 ριμπάμ. 20 πόντους σκοράρει ο Φουρνιέ και 16 ο Βεζένκοφ. 23 πόντους ο Οσμάν, 20 ο Νάρ και 14 ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό που είχε αρνητικό πρωταγωνιστή τον Χέις Ντέιβις με 1 στα 13 σουτ. Δεύτερος τελικός το βράδυ της Παρασκευής στο T-Center του ΟΑΚΑ.
3: Την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι τοπικά στα επιρρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες μπόρες το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλιά και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: φίλε, μπάλα. Έλα παίξεις.
1: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
2: Να παίξω κι εγώ.
3: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: παιχνίδι είναι ένα.
1: Και ανήκει σε όλους.
2: Παλιά που ερχόμαστε με τον πατέρα μου ήμουν πολύ μικρός. Καλά καλά δεν πήγαινε ακόμα σχολείο. Μου είχαν έρθει στο μυαλό όλες αυτές οι παλιές αναμνήσεις και ήθελα να ξανάρχομαι πάλι εδώ. Απλά με τραβούσε ο τόπος.
3: Σπίτι μου ήρθα πατρικό και πάλι να σε ανοίξω. Να δω πως σε κατάντησες, μία ματιά να ρίξω. Οι αναμνήσεις μένες.
4: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Ιδρύθηκε μέσα αυτό το καφενείο.
6: Την ομάδα την αγαπάω πολύ. Είμαι από μικρό παιδί εδώ πέρα και στο χωριό. Τις μπάλες τις έχουμε βρει και μετά από 15-20 χιλιόμετρα στο ποτάμι, σε άλλα χωριά δηλαδή.
7: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Έχω χορέψει η ρεπερτουάρ, η καινούργια κομμάτια που έκανα με την Πίνα ή ως βοηθός της. Ήμουν σε 33 έργα της. Μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που άρχισα να χορεύω και να δω την χορός, είδα ότι αυτή είναι η ζωή. Δεν έχω βρει ένα άλλο τρόπο για να ζω.
7: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ζει σε ένα σπίτι με τη γιαγιά της και τον πατέρα της. Δύο πρώην εραστές. Μπορεί και νύνη. Είναι άρρωστο, κύριε επιθεωρητά. Πρέπει να κάνετε κάτι.
2: Με νύχια και με δόντια τους κρατάω για να μισοϊμίσουν. Έτσι και το πάρεις απόφαση, οι σαμπάνιες θα γίνουν καθαπέρα. Και αν θες να έχεις μέλλον στο μαγαζί, θα σου έλεγα να το σκεφτείς σοβαρά.
3: Νομίζετε πως πέθανα και το γιορτάζετε?
4: Το ναυπηγείο γιορτάζουμε, γέρο μου. Στο είπα ότι δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη, δεν στο είπα. Πήρα δάνειο.
5: Ο κύριος Δανέζης.
6: Ο ίδιος.
7: Και εσείς πρέπει να είστε η γιαγιά της νεκρής Ηλέκτρας.
8: Ποιος είστε?
7: Η Άσον Μελετίου.
9: Μάνα μου και Παναγιά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Στα μάτια της κόμματος. Κορίτσακι.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
3: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

όλα εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει, και μπήκαμε στα χρόνια.

ταξιδεύουν και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που όλα

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paglitzi.
2: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς σε Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
3: Με την Μαριλένα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανήνων με την Άννα Δύση. Σαν δολοφόνος μανίακος.

Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern τα Αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Χριστίνα Μαρακόζη, σ' ακολουθώ.

0: χωρίς κύριο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας,

0: Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκός θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ ο

0: αυτή τη δουλειά.
1: Η Σοδόρα Σιδέρη.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Να μου σχολεί, για ρεμ, για ρεμ.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε θαρρύς

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

The Greek's Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek's Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek's Taverna 128 Northwest Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek's Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Όντως Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάνο. Αθήνα μου ξενύχτησα.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: GPS, ο καθομολογία
1: σύζυγος. This is WPSO 1500 in Ουπακρίτσι and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Σε μια εβδομάδα αρχίζει η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου απευθείας από τα κανάλια της ΕΡΤ και οι 104 αγώνες του Μουντιάλ της Αμερικής.

0: Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για την πυρκαγιά που ξέσπασε πάνω από το άλσος Βεΐκου στα όρια με τη Φιλοθέη. Οι φλόγες φαίνεται να ξεπίδησαν από τα μελίσια που υπήρχαν στο σημείο, ενώ αναζητούνται ακόμα οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι και διέφυγαν με την συμβολή των drones που έστειλαν άμεσα σήμα στις αρχές. Η φωτιά οριοθετήθηκε σχεδόν εν τη γενέση της με την ταχεία επέμβαση της πυροσβεστικής από ξηρά και αέρα.
1: Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται ένας από τους μελισσοκόμους που φέρονται να έβαλαν τη φωτιά στο άλσος Βεΐκου. Ο 46χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο την ώρα που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Ντρόουν της πυροσβεστικής κατέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά και μετέφερε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι.
2: Το είχα πει, μην προσέχει εδώ με τον καπνό που ανάβει και αυτά, οπωσδήποτε θα φύγει ένα νεκρό, θα πάρει φωτιά.
1: Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα και πήρε διαστάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμη ένα ή δύο άτομα ράντιζαν με το καπνιστήρι της κυψέλες με τις μέλισσες. Γρήγορα η φωτιά από τα ξερά χόρτα που βρίσκονταν δίπλα στις κυψέλες με τον αέρα επεκτάθηκε προς την πλευρά της Φιλοθέης.
3: Ό,τι βλέπετε καμένο είναι κουρεμένα τα ξεροχόρτα. Εδώ πέρα ένα κούρευτο, ευτυχώς δεν πήγε.
1: Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σήμανε συναγερμός, καθώς η φωτιά ήταν σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια. Στο άλσος Βεΐκου πήγε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το οποίο εντόπισε το σημείο 0 που ξέσπασε η φωτιά δίπλα ακριβώς από τις κυψέλες και άρχισε να αναζητά τους μελισσοκόμους. Από τον αριθμό μητρώου των κυψελών ταυτοποίησαν τον κατοικοί, τον αναζήτησαν, αλλά δεν απαντούσε στο τηλέφωνό του.
4: Είδαμε το καπνό, φωτιά.
1: 47 πυροσβέστες με την βοήθεια εθελοντών και ενός ελικοπτέρου κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν πάρουν ανεξέλεκτες διαστάσεις και μετά από μισή ώρα να σβήσουν την πυρκαγιά.
0: Στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι η Ιωάννα Βούτσι. Ευτυχώς η Ιωάννα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά, ενώ είδαμε και στις εικόνες το πόσο άμεσα ενήργησε η πυροσβεστική χάρη στη βοήθεια πλέον της τεχνολογίας. Τα drones δίνουν αμέσως σήμα για να παρέμβουν τα εναέρια, αλλά προφανώς και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής.
5: Πραγματικά, Απόστολε, και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι για τις φετινές θερινές πυρκαγιές. Να σας πω ότι από αυτό εδώ το σημείο και συγκεκριμένα πίσω μου, όπως βλέπετε, από αυτά τα μελίσια ξεκίνησε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε σε ένα μικρό κομμάτι εδώ του λόφου. Οι μελισσοκόμοι μόλις είδαν τη φωτιά τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο, σύμφωνα από τον αριθμό μητρώου των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ένας μελισσοκόμος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Αμέσως κινητοποιήθηκαν δύο ενέργεια μέσα, τα οποία επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Όπως μπορείτε να δείτε, σε κοντινή απόσταση υπάρχουν σπίτια και καταστήματα, όμως χάρη στη βοήθεια των εναέριων μέσων αλλά και των επίγειων, η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Φυσικά τα drone, όπως είπες και εσύ, που επιτηρούν στην περιοχή, έστειλαν απευθείας σήμα και έτσι η φωτιά κατασβέθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και μία μικρή σπίθα μπορεί να αποβεί μοιραία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, για το ρεπορτάζ. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα οδηγηθούν αύριο τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος δράσης τους παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με τις άλλες εγκληματικές ομάδες της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους.
6: Ανάμεσα στους 14 συλληφθέντες βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός. Οργάνωνε, διεύθυνε και στρατολογούσε πρόσωπα συγγενικά ή με επαγγελματικές σχέσεις, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Την εκτέλεση της κομπίνας είχαν αναλάβει δύο υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Διαχειρίζονταν τη ροή των αιτήσεων στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υπέβαλαν και οι ίδιοι δηλώσεις επιδοτήσεων. Ο ρόλος τους θεωρείται κομβικός, καθώς χωρίς τη συνδρομή τους δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα των αιτήσεων.
7: Η πληροφορία ουσιαστικά φαίνεται ότι προκύπτει μέσα από τα κίνητα, από τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων. Δίνεται η πληροφορία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται αγροτεμάχια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τους νόμους ιδιοκτήτες, που δικαιούνται κατά τόπους τις νόμιμες επιδοτήσεις.
6: 39 πρόσωπα παρουσιάζονται ως δικαιούχοι, εμφανίζονταν να καλλιεργούν ή να μισθώνουν εκτάσεις που σύμφωνα με την έρευνα είτε δεν τους ανήκαν είτε ανήκαν σε δημόσιους φορείς, δήμους, υπουργεία, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δίσταζαν να δηλώσουν μέχρι και οικόπεδο που ανήκε σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη υπόθεση από άλλα κυκλώματα επιδοτήσεων είναι ο τρόπος διασποράς των ίδιων εκτάσεων. Τις έσπαγαν σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και δυσκολεύοντας τον έλεγχο. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συνέλαβαν 14 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 23 κατηγορούμενους και 4 νομικά πρόσωπα. Σε 7 χρόνια φέρεται να είχαν αποκομίσει συνολικά 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
7: Είναι η έκτη επιχείρηση στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης Θερισμός από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν οι τραπεζικές διαδρομές των επιδοτήσεων μετά την καταβολή τους. Τα ποσά που καταβάλλονταν στους λογαριασμούς κινούνταν άμεσα είτε μέσω αναλήψεων μετρητών είτε μέσω εσωτερικών μεταφορών σε άλλους λογαριασμούς του ίδιου δικτύου.
8: Πρωινές ώρες, κάτω από δρακόντια μέτρα, οι 13 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου το πρωί της Παρασκευής να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
6: Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται κοινή διαχείριση των λογαριασμών με συνδικαιούχους, το φερόμενο αρχηγικό μέλος και άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
0: Το Σάββατο θα απολογηθεί τελικά στον ανακριτή ο καθομολογία συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, η παθολογική ζήλια ήταν εκείνη που όπλησε το χέρι του δράστη.
9: Έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες, ο καθομολογίας συζυγοκτόνος αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος του είχε γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
10: Τα στοιχεία τα οποία είχα εγώ, η ποινική δικογραφία, τα αντίγραφά της που μου είχαν δοθεί μόλις εχθές το πρωί, ήταν λυπή. Στο μεταξύ, η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, συνεχίζει να διερευνά τα κίνητρα, τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το έγκλημα.
9: Ο καθομολογία δολοφόνος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία, είχε γίνει η σκιά της 39χρονης Βασιλικής.
11: Ο 49χρονος συζυγοκτόνος φαίνεται πως ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βάλει κάμερες στο σπίτι του, GPS στο αυτοκίνητό της και κοριούς για να καταγράφει τις συνομιλίες της. Μετά από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του ζευγαριού αλλά και στο γραφείο του δράστη, εντοπίστηκαν USB, στικάκια και σκληροί δίσκοι, τα οποία θα αναλυθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Φίλοι της Βασιλικής φέρεται να είχαν αντιληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες ότι έπεφτε κατά εξακολούθηση θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.
12: Σε μία έξοδό μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.
11: Ο 41χρονος συζυγοκτόνος παρέμενε για περίπου μία ώρα εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας και ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Ο ίδιος πάντως επιμένει στην εκδοχή ότι πρώτα του επιτέθηκε η σύζυγός
9: του. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων της έμφυλης βίας.
0: Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, συνεχώς έρχονται νέες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά εξοκάρει το Πανελλήνιο.
11: στα χέρια των αρχών, Απόστολε, φαίνεται πως βρίσκεται υλικό από παρακολουθήσεις που φαίνεται να έκανε ο 41χρονος σύζυγοκτόνος και έτσι άκουγε, φαίνεται, συνομιλίες που είχε ακόμα και η 39χρονη σύζυγός του, την οποία δολοφόνησε με αυτόν τον πολύ άγριο τρόπο τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Οι αστυνομικοί έχουν βρει κάποιες συσκευές, συνεχίζουν ωστόσο το προανακριτικό τους έργο, συνεχώς κάνουν ελέγχους και στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι, προσπαθώντας να βρουν αν μέσα τον τρόπο ακριβώς που έχει όλες αυτές οι συζητήσεις που βρέθηκαν σε συσκευές που είχε ο 41χρονος, αλλά και να δουν αν και εκεί, σε κάτι που άκουσε, να βρίσκεται και το κίνητρο για αυτή την πολύ άγρια δολοφονία. Θέλω να σου πω ότι ο ίδιος πάντως σήμερα πέρασε για περίπου μία ώρα, έπρεπε και εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος του, εξερχόμενος μετά από αυτή τη νέα προθεσμία που πήρε, μένει ότι ουσιαστικά πρώτος δέχτηκε επίθεση, ωστόσο φαίνεται πως αλλάζει λίγο το αφήγημα, δηλαδή αυτό που είχε πει στην αρχή, στις αρχές, ότι ξύπνησε και βρήκε τη σύζυγό του με το μαχαίρι από πάνω, φαίνεται τώρα να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς και στη συνέχεια αυτή να πήρε το μαχαίρι και να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Ωστόσο είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να απαντήσει, πως βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγού του, είναι πράγματα που θα δούμε να τα απαντά το προσεχές Σάββατο. Να σου πω κλείνοντας ότι όπως έκανε γνωστό και ακούσαμε και στο βίντεο ο δικηγόρος του 41χρονου, πρόκειται να ζητήσει και ψυχιατρική πραγματονομοσύνη. Όταν το ανέφερε αυτό, θέλω να σου πω ότι και συγκεντρωμένες γυναίκες ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Υπήρχαν γυναίκες που είχαν βρεθεί έξω από τα δικαστήρια και ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες όταν άκουσαν το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
13: το Σάββατο τα νεότερα.
11: Θα βγει από το προανακριτικό έργο των αρχών.
13: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερες από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας. Υπουργείο Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της αγοράς θα συζητήσουν το επόμενο διάστημα για την μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Η έκβαση των συζητήσεων θα καθορίσει το εάν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος του Ιουνίου.
14: Μπορεί οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα να κατέβασαν ταχύτητα τον Μάιο, ωστόσο οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχουν εντοπίσει σημαντικές παραβάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί οι φάκελοι 30 επιχειρήσεων σε σύνολο 102, εκ των οποίων στις 6 έχουν επιβληθεί πρόστιμα 6 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του πλαφόν. Οι έλεγχοι για φαινόμενα εσχροκέρδειας θα επεκταθούν και για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.
15: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών.
14: Σύμφωνα με στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από τις 881 την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου σε 17,5 το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ενώ οι μειώσεις τιμών από τις 27 ανά μήνα ανήλθαν σε 1808. Για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την παράταση του πλαφών και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.
16: Εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα συνενέσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ θα το υλοποιήσει. Τέτοιου είδους πρωτοβουλία έγινε και το 2025. Και υπήρξαν συνολικά 2.000 κωδικοί που συμμετείχαν.
14: Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο υποχώρησε στο 1,14% από 2,23% τον προηγούμενο μήνα.
13: Στον στρατό Ξηράς παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 12 μήνες και θα προσμετράται στην προϋπηρεσία και την μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Την διαδικασία της κατάταξης στο κέντρο νεοσυλλέκτων στη Λαμία παρακολούθησε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
17: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟ.
18: Σας καλωσορίζω στο κλείσμα της Γενικής και στον Γενικό Στρατό. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκει στην 2026 Β' ΕΣΟ.
19: Μια διαφορετική καθημερινότητα για 12 μήνες. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών έχει προσελκύσει 140 υποψήφιες, εκ των οποίων οι πρώτες 72 παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία.
20: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού.
19: Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφορούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.
21: Θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
22: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
23: Είμαι λίγο χωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
19: Στη Λαμία οι εθελόντριες οπλίτες θητείας θα μείνουν συνολικά για 10.
22: Δεν το συζητώ. Και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
23: Είμαι λίγο χωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.

0: Είμαι λίγο αγχωμένη γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε κατά τακτό είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
1: Στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας την κατάταξη παρακολούθησε ο αρχηγός του στρατού Ξηράς.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάμε καλά.
1: Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μετά την άδεια μιας εβδομάδας θα επιστρέψουν στη Λαμία για να πάρουν την πρώτη γεύση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Έλληνα οπλίτη.
3: Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια. Μητσοτάκης και Ράντεφ εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στείλει και πολιτικό μήνυμα.
4: Μήνυμα από τη Σόφια για τη σημασία των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον νέο εκλεγέντα ομολογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, οι δύο ηγέτες πραγματοποιούν συνολική επισκόπηση και συντονίζουν τα βήματά τους σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως ανταγωνιστικότητα αλλά και το νέο πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο.
5: Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση των θεμάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
4: Αθήνα και Σόφια διατυπώνουν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως ενέργεια αλλά και μεταφορές.
5: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας. Προγραμματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
6: Βρίσκεται между нашите електрически енергийни системи и капацитета за пренос на зелена енергия по бъдеще.
4: Επίσης στους τομείς της άμυνας, αλλά και στη διαχείριση διασυνοριακών υδάτινων πόρων, Άρδα και Νέστου.
5: Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Η άμυνα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού, καθώς αφορά ουσιαστικά το συλλογικό μας καλό. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά σύνεργα η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
6: Εδίν σιάτ να νεσίγουρνουστ η
4: Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με την Ελλάδα να τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια αλλά και στη σταθερότητα. Ο κ. Ράντεφ ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας.
3: Παρεμβάζει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να επιταχυνθεί ο εξηλεκτρισμός επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών τόσο στον τομέα της στέγασης όσο και στις μεταφορές. Προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμόδιοι επίτροποι βρέθηκαν σήμερα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοβολίδου και μας ενημερώνει. Κατερίνα.
7: Πράγματι, Απόστολε, μετά τις προτάσεις των ηλεκτροπαραγωγών έρχεται και η πολιτική βούληση εκ μέρους της Κομισιόν να προχωρήσει πάρα
8: επιβίωσης για την Ευρώπη, καθώς εισάγει, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το μεγαλύτερο ποσό.
7: Το μεγαλύτερο ποσό ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες, γεγονός που επιβαρύνει τρομερά τον προϋπολογισμό της. Έτσι έχουμε την Επίτροπο της Κλιματικής Μετάβασης, η οποία ζήτησε από όλες τις χώρες να αποσύρουν άμεσα όλες τις επιδοτήσεις που δίνουν στα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα να αποσύρουν και τους φόρους από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διευκολύνουν πιο γρήγορα τον εξηλεκτρισμό με καθαρή ενέργεια. Δεύτερον, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, που ήταν σήμερα εδώ, είπε ότι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος φέρνει νομοθετικό κείμενο μέσα στο καλοκαίρι για τον εξηλεκτρισμό του συνόλου της οικονομίας, όπως πολύ σωστά είπες, στη στέγαση, στα νοικοκυριά, με θέρμανση, με αντλίες θερμότητες, αντί για καυστήρες, στις βιομηχανίες να μπορούν να δουλεύουν με ηλεκτρισμό από καθαρή ενέργεια αντί για τους καυστήρες και αντίστοιχα στις μεταφορές, σε όλους τους τύπους μεταφορών, με την ηλεκτροκίνηση. σε αυτό, όπως είπαμε, θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

0: προκειμένου να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο από το φθινόπωρο και μετά ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε πολύ έντονο πρόβλημα εφόσον συνεχιστούν τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Για όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρχουν και δεσμευτικοί στόχοι, θα υπάρχει και χρονοδιάγραμμα για τις χώρες, ταυτόχρονα όμως θα υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες και οι πολίτες να μεταβούν στη νέα εποχή. Να πούμε ότι η Ευρώπη δεν σταματά καθόλου την κλιματική της πολιτική, αντίθετα προχωρά ακάθεκτη, επισπεύδει την...
1: το συντομότερο δυνατό απόσταση.
2: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση από το Ελσίνκι. Πίσω στην Ελλάδα, σκηνή από κινηματογραφική ταινία θυμίζει το βίντεο ντοκουμέντο από την Αύπακτο που κατέγραψε μια μητέρα να σώζει σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί της. Τα αντανακλαστικά και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν σωτήρια καθώς πρόλαβε να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο πριν πέσει σε αυτό με μεγάλη σφοδρότητα και ταχύτητα ένα δεύτερο όχημα.
3: Είναι η στιγμή που η μητέρα προλαβαίνει και βγάζει σώο το παιδί της από το αυτοκίνητο μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν καταλήξει πάνω του το όχημα του 75χρονου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης στην Αύπακτο. Είχε προηγηθεί τρελή πορεία του οχήματος με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει ό,τι βρίσκει μπροστά του.
4: Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκίνητου και την πήρα το αυτοκίνητο.
5: Σε αυτόν τον οδηγό τι θα θέλατε να του πείτε αν τον βλέπατε?
4: Τίποτα, δεν ξέρω καν ποιος είναι και ούτε θέλω να τον δω.
6: Ήταν κάτι σοκαριστικό για μας. Εγώ καθόμουν εδώ στην είσοδο του καταστήματός μας όταν έβλεπα το αυτοκίνητο να έχει τρελή πορεία. Είχε χάσει τελείως τον έλεγχο άνθρωπος και προφανώς δεν ήταν καλά. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ό,τι στο διάβο ότι υπήρχε, το έπαιρνε σβάρνα.
7: Είδα συντρίμια, ρε παιδιά, να πούμε.
8: Ευτυχώς
7: δεν. Ναι, εδώ στην πόρτα πετάχτηκα έξω. Λοιπόν, ευτυχώς δεν ήταν κανένας. Αυτός, από ό,τι ξέρω, είναι μεγάλο σε ηλικία. Και έμαθα μετά ότι τον πήγαινε στο κέντρο υγείας. Φώναζε κιόλας, έβαλε τις φωνές.
3: Από τρελή πορεία του αυτοκινήτου κινδύνεσαν και άλλα 2 άτομα.
6: Να τονίσουμε ότι και εδώ σε αυτό το σημείο ήταν ένας άλλος κύριος που περπατούσε προς την κατεύθυνση και το μηχανάκι το οποίο είχε χτυπήσει εκεί θα πήρε για να το σκοτώσει εδώ. Και στο κόκκινο αυτοκίνητο γύρισε άλλη μια κοπέλα η οποία δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα, εγώ τα είδα μπροστά μου. Γύρω σε άλλη μια κοπέλα η οποία την παρέσυρε λίγο το κόκκινο του αυτοκίνητο.
3: Οι αστυνομικοί της τροχιάς Αυπακτίας που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα του 75χρονου ήταν σε ισχύ, ενώ η διαδικασία αλκοτέστ στην οποία επευλήθη ήταν αρνητική. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαιρέθηκε το δίπλωμά του προκειμένου να επανεξεταστεί ως προς τη σωματική και διανοητική ικανότητά του.
2: Η αναζήτηση μιας 11χρονης εδώ και 6 ημέρες στην περιοχή Φλεράνς συγκλονίζει τη Γαλλία. Ένας 40χρονος πατέρας φίλης της ανήλικης κατηγορείται για απαγωγή του κοριτσιού. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για κατασυρωή παιδεραστή, καθώς εκκρεμούν σε βάρος του 4 καταγγελίες, μεταξύ αυτών και για βιασμό ανηλίκου. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε μία σωρός κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε η μικρή Ελιανά.
9: Ένα αέρια μέσα, 170 αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και εθελοντές ψάχνουν την 11χρονη Ηλιανά που εξαφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή Φλερών στην Νότια Γαλλία. Αυτόπτες μάρτυρες την είδαν για τελευταία φορά την Παρασκευή να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του Ζέρον Μπαρελά. Κατηγορείται για την απαγωγή της Ηλιανά αφού υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την ανακρίση του από τις αρχές, ενώ φέρεται να είναι κατασυρωήν παιδεραστής. Γνώριζε τη Ηλιανά γιατί ήταν φίλη της κόρης του και είχε κοιμηθεί σπίτι τους. Την επομένη το κορίτσι παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά του απέναντί της. Οι γονείς της δεν την άφησαν να ξαναπάει.
10: Elle m'a dit que il lui avait fait des guillis et tout. J'ai dit que je ne voulais plus qu'elle lui adresse la parole. Et apparemment tous les jours il était devant le collège. Il amenait des goûters, je vais dire à Ηλιανά, mais apparemment c'est pas que à elle. Il voyait Ηλιανά tous les matins quand elle sortait du bus.
9: Εναντίον του Μπαρελά είχαν κατατεθεί καταγγελίες για αποπλάνηση και βιασμό ανηλίκων που είχαν μπει στο αρχείο. Ενώ σε εξέλιξη ήταν έρευνα για την υπόθεση βιασμού της 10χρονης Ροζά το 2025.

0: Il a fait l'accouchement du sein. Il a pioré.
1: Στη Γαλλία έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη διενέργεια διοικητικής έρευνας για τον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 2.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες ώρες από πυρκαγιά που ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τουρίστες και ντόπιοι φαίνονται να ουρλιάζουν και να τρέχουν μακριά από τις φλόγες, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν λάστιχα για να σώσουν τις περιουσίες τους.
3: Λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά τα σπίτια τους στο Los Gares της Μούρτια στην Νότια Ισπανία. Περισσότεροι από 100 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους άρων-άρων. Στη μάχη ρίχτηκαν πυροσβέστες, η πολιτική προστασία, η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης και ένα αέρια μέσα.
4: Ahora mismo sobre el terreno trabajan unos 500 efectivos, 200 de ellos de la UME y 11 medios aéreos.
3: Στάχτη έχουν γίνει σχεδόν 2.000 στρέμματα. Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τους κατοίκους.
2: Παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, καθώς τα μηνύματα των δύο πλευρών σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων είναι αντικρουόμενα. Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να ανανεώσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός και να δημιουργήσουν πιλωτικές ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου.
5: Χιλιάδες Ιρανοί τιμούν την 37η επέτειο από το θάνατο του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Ρουχολά Χουμεϊνί, στο μαυσολείο του στην Τεχεράνη. Με αφορμή την εθνική επέτειο, ο νέος πνευματικός ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεϊ στέλνει μήνυμα εθνικής ενότητας που διαβάζεται στα πλήθη.
6: Ας ούρο σαβαπιούδε και είδε χούτρο δαρ τζέγγε ταρκίβι δαρ δου νουκτε μοταμερκές σόχτας.
5: Το τοπίο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν παραμένει θολό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί για μια συμφωνία, ακόμα και εντός 24 ώρων, αλλά και για απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.
7: But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, it, as of this moment, it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
5: Η Τεχεράνη εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραχτσί να δηλώνει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο. Και ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στις χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ δημοσιεύει ντοκουμέντο από την επίθεση στο αεροδρόμιο της χώρας που αποδίδει στο Ιράν, με την Τεχεράνη να επιμένει πως οι καταστροφές οφείλονται σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, κάτι που διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Από το πάντα ενεργό μέτωπο του Λιβάνου, μήνυμα σχετικής αισιοδοξίας. Τελαβίβ και Βηρυτό συμφώνησαν επί της αρχής στην Ουάσιγκτον σε εφαρμογή εκεχηρίας εάν οι μαχητές της Χεσμπολά αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο. Και αν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να διαχωρίσει το ζήτημα του Λιβάνου από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο σε μια τελική συμφωνία ειρήνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία και χειρία Ισραήλ-Λιβάνου απορρίπτεται από τη Χεσμπολάχ, με την Συρητική Οργάνωση να ξεκαθαρίζει πως όσο το Ισραήλ παραμένει εντός Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Ενώ και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις προς το παρόν συνεχίζονται.
2: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε με την απόφαση των κρατών μελών να εκκινήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Πάμε στην αρθροσύνταξη. Σιλίδα Παπαδοπούλου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
8: Απόστολε, η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ότι τα πρώτα κεφάλαια που θα ανοίξουν αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Κάνει λόγο για ένα ορόσημο στην ιστορία της Ένωσης και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανία είναι για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές. Η εξέλιξη, να πούμε, αυτή κατέστη δυνατή αφότου ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ήρε το σχετικό βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας, αφού ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει αλλάξει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι με την αποχώρηση του ρωσόφιλου Βίκτορ Όρμπαν από την ηγεσία στη Βουδαπέστη έχει τροποποιηθεί συνολικά η στάση της Ουγγαρίας έναντι των Βρυξελών και του Κιέβου.
2: Λίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκίνησε σήμερα από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες, ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθούν εκπομπές με αναλύσεις και παραλυπόμενα για το Μουντιάλ. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο, η ΕΡΤ έβαλε τους πάντες στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.
9: Μουντιάλ επέστρεψε σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ και κάθε φιλάθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τη γιορτή του ποδοσφαίρου μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
10: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, επέστρεψε. Στην ΕΡΤ των μεγάλων γεγονότων. Επί μήνες εργαστήκαμε μεθοδικά με τη διοίκηση της ΕΡΤ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας, σε όλους σας, να δούμε όλοι μαζί, ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της χώρας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου.
11: Για τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το αποτέλεσμα της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής ομάδας και τεχνικής ομάδας της ΕΡΤ θα είναι αυτά που θα αφήσουν το αποτύπωμα για το παγκόσμιο κύπελλο.
9: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις από τους legend του 2004, Νταμπίζα, Νικολαίδη και Φίσα, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.
12: Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι περισσότερο μια ανασκόπηση του τι έχει γίνει την προηγούμενη ημέρα, γιατί λόγω της διαφοράς της ώρας που θα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει το Μουντιάλ φέτος, θα έχει μια διαφοροποίηση και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε με την τεχνολογία μια μορφή ανάλυσης για το τι έχει συμβεί το προηγούμενο βράδυ.
9: Τρεις εκπομπές κάθε μέρα και η καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στις περιγραφές και τις αναλύσεις των αγώνων.
13: Πες μου ότι έχεις ετοιμάσει βαλίτσες, γιατί εσύ είσαι λίγο έτσι, έχεις ετοιμάσει.
14: Ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία ως προς το τι πρέπει να μπει μέσα στη βαλίτσα μου, ανάμεσα σε μένα και τη γυναίκα μου.
2: Ο διαδικασμένος για την στάση του κόμματος στις προσεχείς εκκάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε και τυπικά, ενώ στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να βγουν από τον κύκλο της εσωστρέφειας που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα.
15: Αλλαγή του αρνητικού κλίματος που προκάλεσαν οι δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς και οι χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις θα επιχειρήσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
16: Ή θα είμαστε πρώτοι και θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία.
17: Πάμε για διαγραφή Δούκα. Ακούστε για τέτοιες φωνές.
16: Για διαγραφή δεν πάμε, δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
17: Δεν πάτε για διαγραφή.
16: Αφήστε.
17: Δεν τέθηκε
16: τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν πρέπει να σχολιάσω το μήνυμα.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά περιοδία στην Αττική με στόχο την εξωστρέφεια και την πολιτική αντεπίθεση. Με το Πολιτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει την Παρασκευή, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου.
18: Ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας. Δείτε λοιπόν επίσης τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι του απονέμει από τώρα το αργυρό μετάλλιο και πόσο του αρέσει ο Τσίπρας έχει κάτι.
15: Σε κατάσταση βαθιάς υπαρξιακής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τα φώτα Παρασκευή και Σάββατο να είναι στραμμένα στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.
19: Δεν υπάρχει καμία σκέψη. Ούτε διάλυση, ούτε αυτοδιάλυση, ούτε αναστολή. ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη η δύναμη η οποία προφανώς θα μετέχει στις εκλογές.
15: Κορυφαία στελέχη καλούν τον Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει τις στάσεις του και χαρακτηρίζουν αδιανόητα τα σενάρια που θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εισηγείται την στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
20: Ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουν λάβει.
21: Δήλωσαν ότι αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
15: Ανακοινώθηκε και επίσημα το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
22: Νομίζω ότι το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ούτε εσείς το γνωρίζετε.
23: Να μπορέσει να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε, χρειάζονται πολύ περισσότερα να γίνουν.
15: Την πρόταση Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση των υψηλών κερδών για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Η κυβέρνηση σε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα.
1: Συμπηχτές τα καρφιά ένθεν κακήθεν είναι πραγματικά ένδειξη της απειλής που κυριαρχεί.
3: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγαν σαμπάνιες.
4: Δεν δίστασε ακόμη και να χρησιμοποιήσει το υπέροχο όνομά μας, Ελλάς. Να το μαγαρίσει, θα έλεγα.
24: Όσους λένε η λύση είναι αριστερά. Θυμίζουμε, αριστερά είναι εδώ.
15: Κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου και Ελλάς ξέσπασε με αφορμή δηλώσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που ανέφερε ότι σε συνάντηση που είχε το 2015 με τον τότε Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου της έδειξε έγγραφα με υλικό από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.
25: Μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
26: Ζητήματα λοιπόν πολιτικής δολοφονίας, εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο Πρωθυπουργός της χώρας.
15: Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες σε προχωρημένες συζητήσεις να ενταχθεί στην Ελλάς βρίσκεται ο Πέτρος Κόκαλης μετά την παρέτησή του από τον κόσμο.
2: Άνοιξε σήμερα η αυλαία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή η οποία θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Κώστας Κωνσταντόπουλος στη Βουλή μας ενημερώνει για όσα προηγήθηκαν και όσα έπονται.
27: Και αυτά τα οποία έπονται είναι η Τετάρτη, 10 Ιουνίου, Απόστολε, όπου εκεί θα έχουμε την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία θα δώσει το πράσινο φως προκειμένου να κινήσουν οι διαδικασίες για να συσταθεί η διακομματική επιτροπή, η οποία θα βάλει στο μικροσκόπιο την συνταγματική αναθεώρηση, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και μετά την διάσκεψη των πρόεδρων που έγινε σήμερα το πρωί, τα μέλη της επιτροπής θα είναι 42, το Προεδρείο θα είναι διακομματικό και η διάρκεια της Επιτροπής θα είναι 2 μήνες με ενδεχομένως με κάποια μικρή παράταση όπως είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης και το γεγονός αυτό της δίμηνης διάρκειας της συγκεκριμένης Επιτροπής έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κάνουν λόγο για fast track διαδικασίες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μετά το πέρας των διαδικασιών της συγκεκριμένης αυτής Επιτροπής θα έχουμε την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία θα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Επιτροπής. Αμέσως μετά από έναν μήνα μάλλον, θα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι άρθρα τα οποία δεν θα λάβουν 151 ψήφους δεν θα μπορέσουν να πάνε στην επόμενη Βουλή και σημειώνουμε επίσης ότι τα άρθρα τα οποία θα έχουμε τώρα σε αυτή τη Βουλή, την προτείνουσα Βουλή και τα οποία θα πάρουν και τουλάχιστον 151 ψήφους αλλά όχι 180, θα πρέπει στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή, αυτοί που θα προκύψει δηλαδή μετά τις εκλογές να πάρουν 180 ψήφους. Αντίθετα τα άρθρα αυτά τα οποία και είναι δύσκολο αυτό να συμβεί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα λάβουν 180 ψήφους στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να λάβουν για να γίνουν μέρος του συντάγματος, του συνταγματικού χάρτη 151 ψήφους.
2: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Έως στις 17 Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών για όμοια ή ίσης αξίας εργασίες. Μεταξύ άλλων προβλέπονται μέτρα μισθολογικής διαφάνειας και εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου αλλά και η αναγραφή των προσφερόμενων αποδοχών σε αγγελίες εργασίας.
28: Ζητείτε πολιτής ή πολίτρια για κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, προσφέρετε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
29: Τέλος της αγγελίας αναζήτησης προσωπικού που δεν θα αναφέρονται οι προσφερόμενες αποδοχές θα φέρει αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ισότητα αμοιβών για ίδια ή όμοια εργασία ανεξαρτήτως φύλου ενσωματώνοντας σχετική κοινοτική οδηγία.
30: Ισότητα σε όλα. Και στους μισούς και σε όλα.
31: Και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη διαφορά.
29: Το εύρος των αποδοχών θα πρέπει να αναγράφεται στις αγγελίες αναζητήσεις προσωπικού ή σε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα επαγγελματικής δικτύωσης, ώστε να υπάρχει ενημέρωση πριν τη συνέντευξη για εργασία.
32: Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις κατά το στάδιο της συνέντευξης να ενημερώνουν τον υποψήφιο εργαζόμενο για το εύρος των αποδοχών. Το ίδιο ισχύει και για τις αγγελίες που αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε άλλους ιστοτόπους, ούτως ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι απολαβές του.
29: Οι αγγελίες θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο ουδέτερος προς τον φύλο, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις στην προσέλκυση υποψηφίων. Παρελθόν θα αποτελούν και ερωτήσεις προς τους υποψήφιους για το εύρος των αμοιβών που έλαμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας.
5: Οι εταιρείες νομίζω αυτή τη στιγμή δίνουν λεφτά ανάλογα με το πόσο θα τους πει κάποιος που παίρνει στην προηγούμενη θέση.
29: Μετά την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα κριτήρια, αλλά και τις μέσες αμοιβές ανδρών γυναικών στην επιχείρηση.
6: Διαφάνεια, καλό θα είναι να γνωρίζει τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία.
32: Όταν διαπιστώνεται ότι το μισθολογικό χάσμα παραμένει και δεν δικαιολογείται, αλλά στηρίζεται σε φιλετικά χαρακτηριστικά, τότε θα υπάρχουν η δυνατότητα ο συνήγορος του πολίτη με την επιθεώρηση εργασίας να επιβάλλουν κυρώσεις.
7: Το βασικότερο δικαίωμα του εργαζόμενου που νιώθει να αδικείται λόγω διάκρισης φύλου στην αμοιβή, με βάση το σχέδιο νόμου, είναι το δικαίωμα στην αποζημίωση, αφού πρώτα βεβαίως εγγράφως διαμαρτυρηθεί.
29: Στην Ελλάδα οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 13,4% χαμηλότερες από των ανδρών.
2: Η ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τους συναρμόδιους υπουργούς. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης των ετοιμάτων και των υποθέσεων τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.
8: Για χρόνια η πορεία μιας αίτησης στο δημόσιο αποτελούσε για τους πολίτες μια άγνωστη διαδρομή. Από την 1η Ιουνίου, μια νέα υπηρεσία ψηφιακής ενημέρωσης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.
9: Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
8: Οι πολίτες μπορούν πλέον να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, μέσω της νέας εφαρμογής πολίτης.gov.gr θα μπορούν να ενημερώνονται για αν καταχωρήθηκε η αίτηση, σε ποια υπηρεσία βρίσκεται, εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης, στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.
10: Υπήρχε ένας αυτόματος αριθμός, έτσι ώστε να υπάρχει χνηλασιμότητα, προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να ανακαλύψει το σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί την υπόθεσή του και να δει που βρίσκεται.
8: Ο δημόσιος διοικητικούς κωδικούς του θα μπορεί να δει το χρόνο ολοκλήρωσης και αν απαιτεί την προσκόμιση και άλλου εγγράφου.
11: Ο δημόσιος υπάλληλος λοιπόν πρακτικά θα μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα του πολίτης.gov.gr με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης. Εκεί θα συμπληρώνει επί της ουσίας μόνο δύο πράγματα. Το άφημι και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
12: Παίρνει και ένα OTP, δηλαδή ένα δεύτερο παράγοντα ασφαλείας, στο υπηρεσιακό του mail, τον οποίο και καταχωρεί, για να είμαστε σίγουροι ότι μπαίνει ο κατάλληλος υπάλληλος.
8: Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών, παρέχοντας σαφή εικόνα για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε διοικητικής διαδικασίας.
2: Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στα Νοβριλίσια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
13: Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τον Νάσο Αθανασίου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη δημοσιογραφία και την ελληνική τηλεόραση.
14: Το αντίο με τον Νάσο θέλω να το συνδυάσω με κάτι που πάντα έλεγε. Τιμήστε τη δημοσιογραφία. Τιμήστε τη δημοσιογραφία να είστε στο πλευρό του πολίτη.
13: Άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί του στα τηλεοπτικά πλατό, στις αίθουσες σύνταξης, αλλά και στους πολιτικούς αγώνες, αναφέρθηκαν στο ήθος, την ευγένεια και τη μαχητικότητα που τον διέκριναν σε όλη του τη διαδρομή.
14: Αποχαιρετάμε τον Νάσο Αθανασίου, έναν ευπατρίδη της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, αλλά και της κοινωνίας μας. Ο Νάσος ήταν αυτοδημιούργητος, κρατήστε αυτή τη λέξη, και ήταν και κάτι άλλο, ταπεινός. Δεν τον τρέλανε ο φακός ποτέ.
13: Στην εξώδια ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και η Πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Αμαρία Αντωνιάδη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Αποκριθεί με αρκετούς να κάνουν μια μικρή στάση και να παίζουν τα αγαπημένα τους μουσικά κομμάτια.
4: Ένας διανομέας παίζει στο πιάνο στο μετρό στο Σύνταγμα τον έρωτα Αρχάγγελο που ερμήνευσε ο εμβληματικός Δημήτρης Μητροπάνος. Ο κόσμος απαθανατίζει τη στιγμή. Ο αυτοδίδακτος πιανίστας, όπως λέει στο Earth News, έκανε ένα διάλειμμα εν μέσω εργασίας για να κάνει αυτό που αγαπά. Οι νότες του έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Τι αισθάνεστε όταν παίζετε?
5: Αισθάνομαι ότι είναι το μόνο που μπορεί να με ηρεμήσει, κυρίως ψυχολογικά, και αυτό που με γεμίζει πλήρως, που θα ήθελα να κάνω αυτό στη ζωή μου και όχι delivery. Ξεκίνησα να πατάω τη χειμώνα, τα έβγαλα όλα με τα αυτή χωρίς να μου δείξει κανείς.
4: Δέκατες επιβάτες, μικροί και μεγάλοι, κάνουν μια στάση στο Σύνταγμα για να παίξουν στο πιάνο που τοποθετήθηκε πριν από μερικές ημέρες κοντά στα εκδοτήρια.
6: Είμαι 8,5 χρονών, παίζω 3 χρόνια πιάνο. Η δασκάλα μου είναι μια πάρα πολύ καλή δασκάλα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Και τυχαίνει και εμείς αγωνείς που την καμαρώνουμε, της αρέσει αυτό που κάνει, την ηρεμή.
4: Διέξοδο στο πιάνο βρίσκει και ο 14χρονος Σάκη.
8: Το γεγονός ότι τοποθετήθηκε ένα τόσο καλό πιάνο στο σταθμό Συντάγματος το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια σπουδαία αναβάθμιση για την Αθήνα.
9: Αυτό εδώ είναι το δωρεάν πιάνο μέσα στο σταθμό του Συντάγματος. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζεις να παίζεις ή όχι, αρκεί να έχεις θάρρος.
10: Δεν έπαιζα νομίζω εδώ και 3 χρόνια. Δεν είχα δυνατότητα. Καταπληκτικό. Πολύ καλό. Και κρίμα που πάντα βιαζόμαστε και δεν έχουμε χρόνο να παίξουμε λίγο.
4: Το πιάνο τοποθετήθηκε στο Σύνταγμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής πρωτοβουλίας του δικτύου του Μετρό Αθήνας.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα. Ξεκινάμε από το πρωί, αφού είναι ο χορευτής, ο τελεστής έτοιμος, βγαίνει στον μπαλκόνι, κοινάζοντας 3 φορές τα χέρια, κοιτάζω ψηλά τον ουρανό, κατεβαίνει, αποχαιρετάει τους γονείς του, πρώτη τη μάνα και τον απεστολμένο του μπουλουκιού, αναπηδώντας 3 φορές.
11: Για μένα είναι ένα πάθος. Όλοι όσοι συμμετέχουν λένε το ίδιο πράγμα, ότι κατά τη διάρκεια του εθίμου βγαίνει από μέσα σου μια αδρεναλίνη η οποία δεν εξηγείται με λόγια.
12: Για τα πανηγύρια, κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Εδώ έχω σκοπό να μάθω πώς φτιάχνουν καμπάνες.
14: Πώς το βλέπεις, Ανδρέα?
15: Όλο αυτό που βλέπω, όπως άδειο αυτό το πράγμα. Μια φωτιά. Ήταν σαν να χύνατε λάβα, καταρχάς.
16: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ο Ολυμπιακός νίκησε τον αιώνιο αντίπαλό του Παναθηναϊκό και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Greek Basketball League. Πολλά παράπονα από τη διαιτησία έχουν οι πράσινοι, οι οποίοι υποδέχονται τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Telecom Center αύριο στις 9, απευθείας από την RTL Sport.
18: Δεύτερη πράξη των τελικών της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο στο Telecom Center. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος θα περιμένουν στην τελευταία στιγμή την ιατρική άδεια για να αγωνιστούν δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους πριν τον αγώνα. Ανεξάρτητα πάντως από το τι θα συμβεί με τους δύο Έλληνες, ο Εργιν Άταμαν προβληματίστηκε με την εμφάνιση του Χέις Ντέιβις σε σημείο που να εξετάζει την επιλογή του Χουάντσο για την εξάδα των ξένων σε συνδυασμό με την προσθήκη του Φαρίντ αντί του Σόρτς, αν ο Σλούκας μπορέσει να αγωνιστεί.
19: The game results, it's 29-5. 29 free throws Olympiacos, 5 free throws with the crucials on the last 2 minutes, and only 5 free throws we have the shot.
18: Μετά τον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με 18 φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε. Ενιγματική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μεγαλομέτωχος του Τριφυλιού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
20: 3 χρόνια κρούω τον κόδωνα. Με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν θα φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα ό,τι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Κρίμα.
18: Ο Ολυμπιακός έχει την αγωνία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την επιτυχημένη πρώτη αποστολή τους δεν έχουν πίεση.
21: Difficult road in front of us. We have to forget what happened tonight and start over from like it's a 0-0.
18: Περί διαιτησίας επικοινωνιακά απάντησαν δημοσιοποιώντας βίντεο με διαφορετική γωνία λήψης στη φάση με πρωταγωνιστές Ναν και Φουρνιέ.
22: Well, that's kind of the challenge for these finals is to not think about EuroLeague, you know, to not feel like we are good. You know, the margin between winning and losing is very thin. And you know, one or two plays can make the difference. And you know, if we're not on it, we're going to lose. So we have to be on it.
18: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει 2 χαρτιά, του Νιλικίνα και του Χόλσο Μανίκη, με το δεύτερο με μεγαλύτερες πιθανότητες συμμετοχής.
17: Οι New York Knicks έσπασαν την έδρα των San Antonio Spurs επικρατώντας με 105-95 στον πρώτο τελικό του NBA. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Jalen Brunson με 30 πόντους.
23: Οι Knicks έσπασαν την έδρα των Spurs επικρατώντας με 105-95 στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών του NBA, υποχρεώνοντας μάλιστα τα σπυρούνια στην πρώτη του σίτα σε ένα αρκτήριο παιχνίδι τελικής φάσης. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις, έτρεξε ένα σερί 11-0 λίγο πριν από το φινάλε, μετατρέποντας το 95-94 σε 95-105, φεύγοντας με ένα μεγάλο διπλό. Για τους νικητές, ο Μπράνσον, που έβαλε καθοριστικά καλάθι στο τελευταίο 12λεπτό, μέτρησε 30 πόντους, με τον Downs να ακολουθεί με 18 πόντους και 12 rebound.
24: We're a pretty together group. Be able to trust each other and still just continue to fight, have each other's back, and just know that we got to keep chipping away, that we have a long way to go. We have a lot of things we can do to be better, but I'm happy we came with the win.
23: Για τους Spurs, ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 12 rebound.
25: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
16: ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Δεν χόρεψα ποτέ.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περιορίζεται και πάλι αστάθεια τις επόμενες ημέρες με ανεκτή ζέστη. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι τοπικά στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες μπόρες το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Η βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

τελική της Τύχημαν Greek Basketball League παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Τη στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Παναθηναϊκός Άρη και Ολυμπιακός πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μην χάσετε το δεύτερο παιχνίδι της ήτης σειράς στον τελικό. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Νίτσια. Κι όμως

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τόλης Βοσκόπουλος.

0: πάμε, χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστές. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Clear Largo Road is Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Top.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

0: Πάμε, χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο του Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Maine. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα. Γεια σας.

0: πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε ποινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

βάλα τις ψέματα για μένα. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ιστοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλας.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα. Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε, πιάντε ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουρποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κοντά.

0: Αποκάμπτουν οι ασθενείς και ξεκίνησε η πυρκαγιά στο άρσος ΒΕΙΚΟΥ. Εξαφανίστηκαν και αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Βίντεο ντοκουμέντο με τον έναν μελισσοκόμο λίγο πριν διαφύγει. Με κάμερα ασφαλείας και GPS, ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα παρακολουθούσε τη Βασιλική. Το υλικό που βρήκαν οι αρχές, ψυχιατρική πράγματογνωμοσύνη, θα ζητήσει ο δικηγόρος του. Έντονες διαμαρτυρίες έξω από τα δικαστήρια. Σε μία εβδομάδα αρχίζει η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Απευθείας από τα κανάλια της ΕΡΤ και οι 104 αγώνες του Μουντιάλ της Αμερικής. Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονης εδώ και 6 μέρες στην περιοχή Φλεράν στη Γαλλία. 40χρονος πατέρας φίλος της ανήλικης κατηγορείται για την απαγωγή του κοριτσιού. Εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε η μικρή Λιανά. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον βουλγαρομόλογό του στη Σόφια. Μητσοτάκης και Ράντεφ εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στείλει και πολιτικό μήνυμα.
1: Μήνυμα από τη Σόφια για τη σημασία των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον νέο εκλεγέντα ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, οι δύο ηγέτες πραγματοποιούν συνολική επισκόπηση και συντονίζουν τα βήματά τους σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως ανταγωνιστικότητα, αλλά και το νέο πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση των θεμάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
1: Αθήνα και Σόφια διατυπώνουν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως ενέργεια αλλά και μεταφορές.
2: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας. Προγραμματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
3: Βρίσκεται между нашите електрически енергийни системи и капацитета за пренос на зелена енергия по бъдеще.
1: Επίσης στους τομείς της άμυνας, αλλά και στη διαχείριση διασυνοριακών υδάτινων πόρων, Άρδα και Νέστου.
2: Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού, καθώς αφορά ουσιαστικά το συλλογικό μας καλό. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
3: Βαφ, σβιάτ να νεσίγουρνουστ ή εσκαλάτσια να κονφλίκτεται οκούλ μας.
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με την Ελλάδα να τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια αλλά και στη σταθερότητα. Ο κύριος Ράντεφ ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας.
0: Στο θέρετρο Τίβα της Αδριατικής, ο Πρωθυπουργός, όπου παρακάθεται στο δείπνο με τους ηγέτες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μία μέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον Μαυροβούνιο και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί είναι και σε εξέλιξη το δείπνο.
4: Ναι, και στο επίκεντρο είναι προφανέστατα για την ελληνική αποστολική οι διμερείς επαφής του Πρωθυπουργού. Αυτές άνοιξαν την αυλαία τους με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ευρείας, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή προοπτική του Βελιγραδίου, μια τάση την οποία η Ελλάδα διαχρονικά υποστηρίζει. Ταυτόχρονα, βέβαια, αναμένουμε και τη συνάντηση που θα έχει με τον οικοδεσπότη πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, στο δείπνο, πρώτο πιάτο στο μενού αυτής της συνάντησης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρώτο πιάτο είναι η ταχύτητα με την οποία η Ευρώπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία μετά από χρόνια στασιμότητας. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά είναι σταθερά τα μηνύματα που εκπέμπονται και εκτείνονται σε τρεις άξονες. Καταρχάς, στον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και την προσήλωση στην τήρηση των διεθνώς δεσμευτικών συμφωνιών. Τρία μηνύματα τα οποία έχουν εισάριθμους παραλήπτες στα Δυτικά Βαλκάνια από πλευράς της Ελλάδας, Ανδριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας βρίσκονται περισσότερες από 70 μεγάλες επιχειρήσεις. Για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την παράταση του πλαφών και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.
5: Μπορεί οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα να κατέβασαν ταχύτητα τον Μάιο, ωστόσο οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχουν εντοπίσει σημαντικές παραβάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί οι φάκελοι 30 επιχειρήσεων σε σύνολο 102, εκ των οποίων στις 6 έχουν επιβληθεί πρόστιμα 6 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του πλαφόν. Οι έλεγχοι για φαινόμενα εσχροκέρδειας θα επεκταθούν και για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.
6: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών.
5: Σύμφωνα με στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από τις 881 την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου σε 17,5 το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ενώ οι μειώσεις τιμών από τις 27 ανά μήνα ανήλθαν σε 1808. Για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την παράταση του πλαφών και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.
7: Εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα συνενέσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ θα το υλοποιήσει. Τέτοιου είδους πρωτοβουλία έγινε και το 2025. Και υπήρξαν συνολικά 2.000 κωδικοί που συμμετείχαν.
5: Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο υποχώρησε στο 1,14% από 2,23% τον προηγούμενο μήνα.
0: Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να είναι θυελώδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε και τυπικά, ενώ στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να βγουν από τον κύκλο της εσωστρέφειας που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα.
8: Αλλαγή του αρνητικού κλίματος που προκάλεσαν οι δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς και οι χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις θα επιχειρήσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά περιοδία στην Αττική με στόχο την εξωστρέφεια και την πολιτική αντεπίθεση, με το Πολιτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει την Παρασκευή, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου.
9: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κ. Τσίπρας και 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
8: Σε κατάσταση βαθιάς υπαρξιακής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τα φώτα Παρασκευή και Σάββατο να είναι στραμμένα στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.
10: Δεν υπάρχει καμία σκέψη, ούτε διάλυσης, ούτε αυτοδιάλυσης, ούτε αναστολής. ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη η δύναμη η οποία προφανώς θα μετέχει στις εκλογές.
8: Κορυφαία στελέχη καλούν τον Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει τη στάση του και χαρακτηρίζουν αδιανόητα τα σενάρια που θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εισηγείται την στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
11: Ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουν λάβει.
12: Δήλωσαν ότι αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
8: Ανακοινώθηκε και επίσημα το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
13: Νομίζω ότι το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ούτε εσείς το γνωρίζετε.
14: Να μπορέσει να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε, χρειάζονται πολύ περισσότερα να γίνουν.
8: Την πρόταση Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση των υψηλών κερδών για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
15: Η κυβέρνηση σε 5 χρόνια και αύξηση επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα.
16: Τις μπηχτές, τα καρφιά ένθεν κακήθεν, είναι πραγματικά ένδειξη της απείλας που κυριαρχεί.
17: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
18: Δεν δίστασε ακόμη και να χρησιμοποιήσει το υπέροχο όνομά μας, Ελλάς, να το μαγαρίσει θα έλεγα.
19: Όσους λένε η λύση είναι αριστερά. Θυμίζουμε, αριστερά είναι εδώ.
8: Κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου και Ελλάς ξέσπασε με αφορμή δηλώσει της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που ανέφερε ότι σε συνάντηση που είχε το 2015 με τον τότε Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου της έδειξε έγγραφα με υλικό από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.
20: Μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
21: Ζητήματα λοιπόν πολιτικής δολοφονίας, εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο Πρωθυπουργός της χώρας.
8: Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες σε προχωρημένες συζητήσεις να ενταχθεί στην Ελλάς βρίσκεται ο Πέτρος Κόκαλης μετά την παρέτησή του από τον κόσμο.
0: Συνέγερμα σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πάνω από το Άλσος Βεϊκού στα όρια με τη Φιλοθέη. Η φωτιά ξεκίνησε από το κάπνισμα μελισσιών, ενώ οι μελισσοκόμοι μόλις είδαν τη φωτιά διέφυγαν και αναζητούνται ακόμα. Από τον ντρόουν που επιχείρησε στην περιοχή, εστάλη η κατευθύνσή μας στις αρχές και έτσι η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην ταχύ επέμβαση της πυροσβεστικής από ξηρά και από αέρα.
8: Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται ένας από τους μελισσοκόμους που φέρονται να έβαλαν τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο 46χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο την ώρα που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Ντρόουν της πυροσβεστικής κατέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά και μετέφερε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι.
22: Το είχα πει, να προσέχει εδώ με τον καπνό που ανάβει και αυτά, οπωσδήποτε αφήγει ένα σμιθύρος να πάρει φωτιά.
8: Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα και πήρε διαστάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμη ένα ή δύο άτομα ράντιζαν με το καπνιστήρι τις κυψέλες με τις μέλισσες. Γρήγορα η φωτιά από τα ξερά χόρτα που βρίσκονταν δίπλα στις κυψέλες με τον αέρα επεκτάθηκε προς την πλευρά της Φιλοθέης.
23: Ό,τι βλέπετε καμένο είναι κουρεμένα τα ξεροχόρτα. Εδώ πέρα ένα κούρευτα ευτυχώς δεν πήγε.
8: Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σήμανε συνεγερμός, καθώς η φωτιά ήταν σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια. Στο Άλσος Βεϊκού πήγε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το οποίο εντόπισε το σημείο 0 που ξέσπασε η φωτιά δίπλα ακριβώς από τις κυψέλες και άρχισε να αναζητά τους μελισσοκόμους. Από τον αριθμό μητρώου των κυψελών ταυτοποίησαν τον ιδιοκτήτη που μένει στην Ανατολική Αττική, τον αναζήτησαν αλλά δεν απαντούσε στο τηλέφωνό του.
20: Είδαμε το καπνό, φωτιά.
8: 47 πυροσβέστες με την βοήθεια εθελοντών και ενός ελικοπτέρου κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μετά από μισή ώρα να σβήσουν την πυρκαγιά.
0: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται αύριο τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΠΚΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους.
24: Ανάμεσα στους 14 συλληφθέντες βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός. Οργάνωνε, διεύθυνε και στρατολογούσε πρόσωπα συγγενικά ή με επαγγελματικές σχέσεις ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Την εκτέλεση της Κομπίνας είχαν αναλάβει δύο υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Διαχειρίζονταν τη ροή των αιτήσεων στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υπέβαλαν και οι ίδιοι δηλώσεις επιδοτήσεων. Ο ρόλος τους θεωρείται κομβικός, καθώς χωρίς τη συνδρομή τους δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα των αιτήσεων.
25: Η πληροφορία ουσιαστικά φαίνεται ότι προκύπτει μέσα από τα ΚΙΔ, από τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων. Δίνεται πληροφορία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται αγροτεμάχια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τους νόμους ιδιοκτήτες, που δικαιούνται κατά τόπους τις νόμιμες επιδοτήσεις.
24: 39 πρόσωπα παρουσιάζονται ως δικαιούχοι, εμφανίζονταν να καλλιεργούν ή να μισθώνουν εκτάσεις που σύμφωνα με την έρευνα είτε δεν τους ανήκαν είτε ανήκαν σε δημόσιους φορείς, δήμους, υπουργεία, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δίσταζαν να δηλώσουν μέχρι και οικόπεδο που ανήκε σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη υπόθεση από άλλα κυκλώματα επιδοτήσεων είναι ο τρόπος διασποράς των ίδιων εκτάσεων. Τις έσπαγαν σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ρεπό.
1: Στο στρατό στο ίδιο κλείσμα, στο χέρι Ιταλίας και στον ελληνικό στρατό. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 Β' ΕΣΟ.
2: Μια διαφορετική καθημερινότητα για 12 μήνες. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών έχει προσελκύσει 140 υποψήφιες, εκ των οποίων οι πρώτες 72 παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία.
0: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού.
2: Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφορούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.
3: Καλά, ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
4: Υπερήφανη, ευχαριστώ και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
5: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
4: Να δω μέχρι πού θα φτάσω. Υπερήφανη, ευχαριστώ και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
5: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη.

0: ψηφιακής φύσεως.
1: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
0: Εξαιρετική στιγμή είμαι λίγο αγχωμένη γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχτό είναι ότι θέλω να πάω σε αυτό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
2: Στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας την κατάταξη παρακολούθησε ο αρχηγός του στρατού Ξηράς.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Άστε πάντα καλά.
2: Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μετά την άδεια μιας εβδομάδας θα επιστρέψουν στη Λαμία για να πάρουν την πρώτη γεύση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Έλληνα οπλίτη.
3: Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτήο ο καθομολογίας σιζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο.
4: Υπό έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες, ο καθομολογίας σιζυγοκτόνος αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος του είχε γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
5: Τα στοιχεία τα οποία είχα εγώ, η ποινική δικογραφία, τα αντίγραφά της που μου είχαν δοθεί μόλις εχθές το πρωί, ήταν λυπή. Στο μεταξύ η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, συνεχίζει να διερευνά τα κίνητρα, τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το έγκλημα.
4: Ο καθομολογία δολοφόνος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία, είχε γίνει η σκιά της 39χρονης Βασιλικής.
6: Ο 41χρονος σιζυγοκτόνος φαίνεται πως ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βάλει κάμερες στο σπίτι του, GPS στο αυτοκίνητό της και κοριούς για να καταγράφει τις συνομιλίες της. Μετά από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του ζευγαριού αλλά και στο γραφείο του δράστη, εντοπίστηκαν USB, στικάκια και σκληρή δίσκη, τα οποία θα αναλυθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Φίλοι της Βασιλικής φέρεται να είχαν αντιληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες ότι έπεφτε κατά εξακολούθηση θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.
7: Σε μια έξοδό μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.
6: Ο 41χρονος σιζυγοκτόνος παρέμενε για περίπου μία ώρα εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας και ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Ο ίδιος πάντως επιμένει στην εκδοχή ότι πρώτα του επιτέθηκε η σύζυγός του.
4: Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων της έμφυλης βίας.
3: Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την ΑΦΠΑΚΤΟ καταγράφει μια μητέρα να σώζει στο παραένα το παιδί της. Τα αντανακλαστικά και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν σωτήρια καθώς πρόλαβε να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό της με μεγάλη σφοδρότητα ένα άλλο αμάξι, ο οδηγός του οποίου δήλωσε ότι δεν πρόλαβε καν να φρενάρει.
8: Είναι η στιγμή που η μητέρα προλαβαίνει και βγάζει σώο το παιδί της από το αυτοκίνητο μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν καταλήξει επάνω του το όχημα του 75χρονου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Είχε προηγηθεί τρελή πορεία του οχήματος με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει ό,τι βρίσκει μπροστά του.
9: Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκίνητου και την πήρε το αυτοκίνητο.
10: Σε αυτόν τον οδηγό τι θα θέλατε να του πείτε αν τον βλέπατε?
9: Τίποτα, δεν ξέρω καν ποιος είναι και ούτε θέλω να τον δω.
11: Ήταν κάτι σοκαριστικό για μας. Εγώ καθόμουν εδώ στην είσοδο του καταστήματός μας όταν έβλεπα το αυτοκίνητο να έχει τρελή πορεία. Είχε χάσει τελείως τον έλεγχο άνθρωπος και προφανώς δεν ήταν καλά. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ό,τι στο διάβολο ότι υπήρχε, το έπαιρνε σβάρνα.
12: Είδα συντρίμια ρε παιδιά να πούμε. Ευτυχώς στην πόρτα πετάχτηκα έξω. Λοιπόν, ευτυχώς δεν ήταν κανένας. Αυτός από ό,τι ξέρω είναι μεγάλο σε ηλικία. Και έμαθα μετά ότι τον πήγαν στο κέντρο υγείας. Φώναζε κιόλας, έβαλε τις φωνές.
8: Από τρελή πορεία του αυτοκινήτου κινδύνεσαν και άλλα δύο άτομα.
11: Να τονίσουμε ότι και εδώ σε αυτό το σημείο ήταν ένας άλλος κύριος που περπατούσε προς την κατεύθυνση και το μηχανάκι το οποίο είχε χτυπήσει εκεί θα πήρε για να τον σκοτώσει εδώ. Και στο κόκκινο αυτοκίνητο γύρισε άλλη μία κοπέλα η οποία δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα, εγώ τα είδα μπροστά μου. Γύρισε άλλη μία κοπέλα η οποία την παρέσυρε λίγο το κόκκινο του αυτοκίνητο.
8: Οι αστυνομικοί της τροχιάς ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα του 75χρονου ήταν σε ισχύ, ενώ η διαδικασία αλκοτέστ στην οποία επευλήθη ήταν αρνητική. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

0: πορείας. Παράλληλα, αφαιρέθηκε το δίπλωμά του προκειμένου να επανεξεταστεί ως προς τη σωματική και διανοητική ικανότητά του.
1: Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 22,7% στην πρόθεση ψήφου, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 12,1%. Πρώτη Νέα Δημοκρατία και στην εκτίμηση ψήφου με 28,5%, με την Ελλάς να είναι δεύτερη με 15,2%. Το ΠΑΣΟ καταλαμβάνει την τρίτη θέση τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου.
2: Σταθερό ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία εναντί των άλλων κομμάτων σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% και ακολουθεί η Ελλάς με 12,1%. ΠΑΣΟΚ 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3%, Πλεύση Ελευθερία στο 5,4%, Ελληνική Λύση 4,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 4,7% και ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8, η Νίκη στο 1%, ΛΥΠΑ 4,8, Άκυρο Λευκό στο 2,5%, δεν θα ψηφίσουν 4,7%, αναποφάσιστη και δεν απαντώ στο 13,1%. Στην ίδια μέτρηση η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,5% και η Ελλάς στο 15,2%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας 6,8%, Ελληνική Λύση 6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,8% και ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,3%, Μέρα 25 3,1%, ΣΥΡΙΖΑ στο 2,3%, Νίκη 1,2% και ΛΥΠΑ στο 6,2%. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα.
1: Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με τα μηνύματα που εκπέμπουν δύο πλευρές για την πρόοδο των συζητήσεων να είναι άκρος αντικρουόμενα. Ισραήλ και Λίβανος εντωμεταξύ συμφώνησαν να ανανεώσουν την έθραυστη κατάπαυση του πυρός και να δημιουργήσουν πιλωτικές ζώνες ασφαλείας μέσα στο Λίβανο.
3: Χιλιάδες Ιρανοί τιμούν την 37η επέτειο από το θάνατο του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Ρουχολά Χομεϊνί, στο μαυσολείο του στην Τεχεράνη. Με αφορμή την εθνική επέτειο, ο νέος πνευματικός ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεϊ στέλνει μήνυμα εθνικής ενότητας που διαβάζεται στα πλήθη.
4: Ας ούρο σαβαπ σοδε και είδε χούτρο δαρ τζέγγε ταρκίβι δαρ δου νοκτε μοταμαρκές σόχτας. Εκεί
3: το
4: αποβαρύε μαρδόν.
3: Το τοπίο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν παραμένει θολό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί για μια συμφωνία, ακόμα και εντός 24 ώρων, αλλά και για απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.
5: But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, it, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it and we will destroy it.
3: Η Τεχεράνη εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραχτσί να δηλώνει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο. Και ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στις χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ δημοσιεύει ντοκουμέντο από την επίθεση στο αεροδρόμιο της χώρας που αποδίδει στο Ιράν, πριν η Τεχεράνη να επιμένει πως οι καταστροφές οφείλονται σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, κάτι που διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Από το πάντα ενεργό μέτωπο του Λιβάνου, μήνυμα σχετικής αισιοδοξίας. Τελαβίβ και Βηρυτός συμφώνησαν επί της αρχής στην Ουάσιγκτον σε εφαρμογή εκεχηρίας, εάν οι μαχητές της Χεσμπολά αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο. Και αν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να διαχωρίσει το ζήτημα του Λιβάνου από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο σε μια τελική συμφωνία ειρήνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνου απορρίπτεται από τη Χεσμπολάχ, με την Σιητική Οργάνωση να ξεκαθαρίζει πως όσο το Ισραήλ παραμένει εντός Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Ενώ και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις προς το παρόν συνεχίζονται.
1: Την πρόθεσή του να έρθει σε συμφωνία με την Ουκρανία εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας για την έναρξη της προετοιμασίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ιουλία Βελισσαράτου, ο Πούτιν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο του Ρωσικού Οικονομικού Φόρουμ αμέσως μετά το ιστορικό βήμα για την προετοιμασία της ένταξης της Ουκρανίας.
6: Πράγματι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει να δίνει συνέντευξη τύπου στο περιθώριο του Ρωσικού Νταβός, όπως συνηθίζεται να λέγεται, λέει λοιπόν πολλά πράγματα για ενδεχόμενη συμφωνία με την Ουκρανία. Λέει ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, αν βέβαια κάνει και η Ουκρανία. Είπε ότι η Ρωσία αντιθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και πως τα στρατεύματά της προελάβουν στην Ουκρανία. Ότι η Ουκρανία χάνει συνεχώς έδαφος, λέει, με τις ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν πλέον το 80% της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ κατέχουν πλήρως, όπως είπε, την περιοχή του Λουχάνσκ, ενώ για πρώτη φορά αποδέχθηκε ως ισότιμο συνομιλητή του ακόμα και το Ζελένσκι, καθώς, όπως είπε, ότι μπορεί να γίνει μία συζήτηση διαπραγμάτευσης στη βάση της πρώτης συνάντησης που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή των σημείων όπου συμφωνήθηκαν με τον Τραμπ, και μπορεί να δεχθεί ακόμα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας ως ισότιμο συνομιλητή.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, ο Πούτιν επιθυμεί, όπως ο ίδιος είπε, μόνο τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σρέντερ, για να είναι διαμεσολαβητή σε μια ενδεχόμενη έναρξη των συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Πράγματι το ξεκαθάρισε αυτό, καθώς υπήρχαν φήμες και για άλλα ονόματα, όπως και για την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, την Άγγελα Μέρκελ. Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι φίλος του ο Σρέντερ, είναι Γερμανός αξιωματούχος, αξιοσέβαστος, και μόνο αυτός θα μπορούσε να διαμεσολαβήσει ώστε να γίνει η πρώτη συνάντηση. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι οι επαφές μεταξύ των ρωσικών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Την επιστροφή της στην πυρηνική ενέργεια δρομολογεί η Ιταλία, καθώς Κρίστιαν Μαυρί κάτω Βουλή ψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο.
7: Πράγματι, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, αν φτάσει και το πράσινο φως από τη Γερουσία, ενδεχομένως εντός ολίγων εβδομάδων κιόλας, τότε το Ιταλικό Κοινοβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τη κυβέρνηση για ένα έτος, ώστε να ρυθμίσει την παραγωγή ενέργειας από βιώσιμες πυρηνικές πηγές και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων. Ο Ιταλός Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Gilberto Pichetto Fratin, αναμένει τα εκτελεστικά διατάγματα να είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Στόχος είναι η Ιταλία μέχρι το 2030 να ξεκινήσει τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, όπως οι μικροί και αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες SMR και AMR, ώστε να μπουν σε λειτουργία από το 2034. Εκτιμάται λοιπόν πως η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 22% του συνόλου του Ιταλικού Δικτύου Ενέργειας, ενώ ο Ιταλός Υπουργός υπογράμμισε πως η όλη υπόθεση αφορά μόνο την πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αναμφισβήτητα, Αντριάννα, η σημερινή είναι μια ιστορική αλλαγή για την Ιταλία. Υπενθυμίζω πως στη χώρα ήδη έγιναν δύο δημοψηφίσματα για την ακύρωση άρθρων για την παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Το 1987 στον απόϊχο του ατυχήματος του Τσέρνομπιλ και το 2011 στον απόϊχο της Φουκούσιμα. Όμως, στο Σύνταγμα δεν αναφέρεται καμία απαγόρευση και έτσι η κυβέρνηση Μελώνη έχει τον δρόμο ουσιαστικά στρωμένο ώστε να προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ιταλίας, πόσο μάλλον εν μέσω των καιρών ενεργειακής αστάθειας που ζούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκίνησε σήμερα από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες, ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθούν εκπομπές με αναλύσεις και πολλά παραλυπόμενα για το Μουντιάλ. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο, η ΕΡΤ έβαλε τους πάντες στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.
8: Το Μουντιάλ επέστρεψε σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ και κάθε φιλάθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τη γιορτή του ποδοσφαίρου μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, επέστρεψε. Στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ των μεγάλων γεγονότων. Επί μήνες εργαστήκαμε μεθοδικά με τη διοίκηση της ΕΡΤ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας, σε όλους σας, να δούμε όλοι μαζί, ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της χώρας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου.
10: πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το αποτέλεσμα της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής ομάδας και τεχνικής ομάδας της ΕΡΤ θα είναι αυτά που θα αφήσουν το αποτύπωμα για το παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι και να σας υποσχεθώ τώρα θα είναι λίγο. Μετά από 45 μέρες μπορεί να κάνουμε έναν απολογισμό και θα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Εγώ αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι είμαι περήφανος για τους σπίκερ που στέλνουν με τους σχολιαστές στις ΗΠΑ.
8: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις από τους Legend του 2004, Νταμπίζα, Νικολαίδη και Φίσα, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.
11: Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι περισσότερο μια ανασκόπηση του τι έχει γίνει την προηγούμενη ημέρα, γιατί λόγω της διαφοράς της ώρας που θα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει το Μουντιάλ φέτος, θα έχει μια διαφοροποίηση και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε με την τεχνολογία μια μορφή ανάλυσης για το τι έχει συμβεί το προηγούμενο βράδυ.
12: Εδώ αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε όλους που έχουν παρακολουθήσει Μουντιάλ, σίγουρα μπορούμε να ταυτιστούμε και να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο για ένα γκολ που παρακολουθήσαμε όλοι σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Και αυτή είναι η μαγεία. Μιλάω πολύ.
8: Θα συντομεύσουμε ποτέ. Τρεις εκπομπές κάθε μέρα και η καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στις περιγραφές και τις αναλύσεις των αγώνων.
13: Έχεις ετοιμάσει βαλίτσες, γιατί εσύ είσαι λίγο έτσι. Έχεις ετοιμάσει.
14: Ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία ως προς το τι πρέπει να μπει μέσα στη βαλίτσα μου ανάμεσα σε μένα και τη γυναίκα μου.
15: Ευρωπαϊκό τελικό βλέπω.
13: Ναι.
15: Ναι. Βλέπω ευρωπαϊκό τελικό. Γάλλους, Ισπανούς, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν και οι Άγγλοι. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν οι Ευρωπαίοι.
16: Soccer, as in like English football.
17: Right.
16: It's very good. Gotta go.
1: Η αναζήτηση μιας 11χρονης εδώ και 6 μέρες στην περιοχή Φλεράν συγκλονίζει τη Γαλλία. Ένας 40χρονος πατέρας φίλης της ανήλικης κατηγορείται για την απαγωγή του κοριτσιού και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για κατασυρωή παιδεραστή, καθώς εκκρεμούν σε βάρος του 4 καταγγελίες, μεταξύ αυτών και για βιασμό ανηλίκου.
18: Ένα αέρια μέσα, 170 αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και εθελοντές ψάχνουν την 11χρονη Λιανά που εξαφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή Φλερών στην Νότια Γαλλία. Αυτόπτες μάρτυρες την είδαν για τελευταία φορά την Παρασκευή να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του Ζέρον Μπαρελά. Κατηγορείται για την απαγωγή της Λιανά αφού υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την ανάκρισή του από τις αρχές, ενώ φέρεται να είναι κατά συρροήν παιδεραστής. Γνώριζε τη Λιανά γιατί ήταν φίλη της κόρης του και είχε κοιμηθεί σπίτι τους. Την επομένη το κορίτσι παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά του απέναντί της. Οι γονείς της δεν την άφησαν να ξαναπάει.
19: Elle m'a dit que il lui avait fait des guilis et tout. J'ai dit que je ne voulais plus qu'elle lui adresse la parole. Et apparemment tous les jours il était devant le collège. Il amenait des goûters, je vais dire à Liana, mais apparemment c'est pas que à elle. Il voyait Liana tous les matins quand elle sortait du bus.
18: Εναντίον του Μπαρέλα είχαν κατατεθεί καταγγελίες για αποπλάνηση και βιασμό ανηλίκων που είχαν μπει στο αρχείο. Ενώ σε εξέλιξη ήταν έρευνα για την υπόθεση βιασμού της 10χρονης Ροζά το 2025.

0: qu'elle a accouchement du sein. Il a violé.
1: Στη Γαλλία έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη διενέργεια διοικητικής έρευνας για τον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών.
2: Στη Νότια Γαλλία οι αρχές εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τη σωρό ενός παιδιού που πιθανότατα είναι εκείνη του 11χρονου κοριτσιού που εξαφανίστηκε πριν από μία εβδομάδα. Θωμαίδα Παπαϊάννου, είμαστε εν αναμονή μιας επίσημης ταυτοποίησης. Παράλληλα όμως η αδράνεια των δικαστικών αρχών έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης.
3: Ακριβώς το απόγευμα έγινε γνωστό ότι βρέθηκε η σωρός ενός παιδιού που φορούσε τα ίδια ρούχα της εξαφανισμένης Λιανά. Όλοι πλέον περιμένουμε την επίσημη ταυτοποίηση αυτού του παιδιού. Η κοινή γνώμη είναι πραγματικά οργισμένη. Απλώς να βάλω μέσα σε παρένθεση τον τρόπο που λειτουργήσε αυτός ο παιδεραστής. Ουσιαστικά χρησιμοποιούσε ως δόλωμα την κόρη του για να φέρει παιδιά στο σπίτι του και έτσι γνώρισε και τη Λιανά. Η οργή όμως της κοινής γνώμης δεν είναι μόνο απέναντι σε αυτόν τον ύποπτο, αλλά κυρίως απέναντι στη δικαιοσύνη που λειτουργήσε με έναν πολύ αργό ρυθμό, κατά τέτοιο τρόπο που πλέον αύριο η κυβέρνηση συνεδριάζει σε ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας όπως και του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Εσωτερικών για να εξετάσουν την κατάσταση και να ανακοινώσουν ορισμένα μέτρα άμεσα ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτή η αστοχία, για να μην το πούμε και χειρότερη, χειρότερο το αυτό που έγινε, για να αφαιθεί αυτός ο άνθρωπος ελεύθερος και να δράσει τόσο καιρό χωρίς καν να τον καλέσουν σε ανακριτική διαδικασία, ενώ υπήρξε μήνυση εναντίον του για βιασμό ανήλικης.
2: Σε ευχαριστούμε, Θωμαίδα. Ένας 82χρονος έπεσε νεκρός το μεσημέρι στην πιλωτή της κατοικίας του στα Τρίκαλα από το όπλο του μεγαλύτερου αδερφού του, 86 ετών. Ο τελευταίος συνελήφθη και υποστήριξε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το κυνηγητικό όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως είπε, τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέρφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές που είχαν ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια.
4: Τα δύο αδέλφια με τις οικογένειές τους έμεναν στην ίδια τριώροφη κατοικία, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχαν καλές σχέσεις. Πριν από αρκετά χρόνια η κοινή επιχείρηση που διατηρούσαν στα Τρίκαλα έσπασε στα δύο έπειτα από διαφορές που είχαν λυθεί στα δικαστήρια. Οι σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια δεν είχαν αποκατασταθεί. Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 86χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και φέρεται να είπε πως πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τον 82χρονο αδελφό του τη στιγμή που καθάριζε το κυνηγητικό του όπλο στην πιλωτή.
5: Κρατούσε την καραμπίνα ο ένας και παίρνοντας εγώ, του λέω, τι έκανες, του λέω. Τι έκανες, λέω, με την καραμπίνα, του λέω. Το σκότωσες, του λέω, τον άνθρωπο. Μου λέει... Είχε σκάγια, μου λέει, μέσα. Είχε σκάγια. Εν τω μεταξύ αυτός ήταν τελείως απαθής, στα χαμένα ο άνθρωπος, εντελώς. Και γύριζε έτσι εδώ στην αυλή.
4: Στην πιλωτή κατέβηκαν όταν άκουσαν τον πυροβολισμό η σύζυγος του 82χρονου και ο γιος του.
5: Τι έκανε, το σκότωσε στον πατέρα μου? Και όχι, δεν έλεγε τίποτα εκείνος, δεν άκουγε κάτι.
6: Στην πιλωτή της τριώροφης οικοδομής στην οδό Δαβάκη, στα Τρίκαλα που βλέπετε πίσω μου, ένας 82χρονος έπεσε νεκρός από το όπλο του 86χρονου αδελφού του, ο οποίος υποστήριξε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε.
7: Παλιότερα υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές μεταξύ, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν όλοι μαζί σαν επιχείρηση και κάποια στιγμή έσπασε, να το πω έτσι πολύ απλά, η επιχείρηση και έγιναν δύο επιχειρήσεις.
4: Η πλευρά του θύματος μέσω του συνηγόρου τους υποστηρίζει ότι ο 86χρονος είχε προσχεδιάσει την πράξη του.
2: Η δικαστική διαμάχη για μια οικογενειακή επιχείρηση είχε οδηγήσει Μίνα Μαυρογιάννη στην αποξένωση των δύο αδερφών εδώ και χρόνια. Μάλιστα αύριο ο δράστης θα οδηγηθεί τελικώς στον ανακριτή.
6: Καλησπέρα σας από τα Τρίκαλα. Η ησυχία επικρατεί αυτή την ώρα στην γειτονιά, όπου το μεσημέρι σοκαρισμένοι όλοι βγήκαν να δουν τι έγινε. Είδαμε και στο ρεπορτάζ, ο 82χρονος έπεσε νεκρός από το όπλο, το κυνηγητικό του 86χρονου αδερφού του, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία, λέγοντας, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ότι σκότωσε τον αδερφό του κατά λάθος, προσπαθώντας να καθαρίσει το όπλο. Αυτό επανέλαβε και στην αστυνομία. αστυνομία, όπου και κρατείται μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς πρόκειται αύριο το πρωί να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή. Οι πληροφορίες, οι γείτονες με τους οποίους μιλήσαμε, άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν, μας λένε ότι τα δύο αδέλφια επί χρόνια τώρα δεν μιλούσαν, παρόλο που έμεναν στην τριώροφη οικοδομή που βλέπετε πίσω μου με τις οικογένειές τους. Παρόλα αυτά δεν είχαν καμία επαφή, οι οικονομικές διαφορές τους κρατούσαν μακριά και τελικά φτάσαμε στην σημερινή κατάληξη. Όλα βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξει και αύριο ο 86χρονος. Ενώ να πω, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι η οικογένεια του θύματος δηλώνει πως πρόκειται για προμελετημένη, όπως μας δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας, προμελετημένη δολοφονία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το ρίχος αεροσκάφους τύπου Boeing 787 κατέρευσε την ώρα που βρισκόταν ακινητοποιημένος σε πύλη αεροδρομίου της Φραγκφούρτης. Βαλέρια Δολαψάκη, 10 άτομα τραυματίστηκαν.
8: Και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε τη στιγμή που το αεροπλάνο ουσιαστικά βρίσκεται ακινητοποιημένο στην πύλη. Λίγο πριν ξεκινήσει η επιβίβαση των ταξιδιωτών, ξαφνικά βλέπουμε πως η μπροστινή ρόδα υποχωρεί, το ρίγχος του αεροσκάφους κάνει τη στήριξή του και ουσιαστικά το μπροστινό μέρος του συστήματος προσγείωσης πέφτει προς τα κάτω. Σύμφωνα με τη Lufthansa, οι επιβάτες μπορεί να μην είχαν ανέβει στο αεροπλάνο, στο αεροσκάφος ακόμα, ωστόσο όπως είπες και εσύ, αρκετά μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφος τραυματίστηκαν, καθώς εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Τραυματίστηκαν, λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι τοπική ώρα. Το συγκεκριμένο Boeing 787 είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την γερμανική εταιρεία, οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στα Άνω Βρυλίσχια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
9: Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τον Νάσο Αθανασίου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη δημοσιογραφία και την ελληνική τηλεόραση.
10: Το αντίο με τον Άσο θέλω να το συνδυάσω με κάτι που πάντα έλεγε. Τιμήστε τη δημοσιογραφία. Τιμήστε τη δημοσιογραφία ενώ στο πλευρά του πολίτη.
9: Άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί του στα τηλεοπτικά πλατό, στις αίθουσες σύνταξης, αλλά και στους πολιτικούς αγώνες, αναφέρθηκαν στο ήθος, την ευγένεια και τη μαχητικότητα που τον διέκριναν σε όλη του τη διαδρομή.
10: Αποχαιρετάμε τον Άσο Αθανασίου, έναν ευπατρίδη της δημοσιογραφίας, της πολιτικής αλλά και της κοινωνίας μας. Ο Νάσος ήταν αυτοδημιούργητος, κρατήστε αυτή τη λέξη, και ήταν και κάτι άλλο, ταπεινός. Δεν τον τρέλανε ο φακός ποτέ.
9: Στην εξώδια ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και η Πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Αμαρία Αντωνιάδου. Στεφάνια Πέστλε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, τιμώντας τη μακρά και σημαντική προσφορά του στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση.
2: Η ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο.
11: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.
12: Να ανακαλύσω σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί την υπόθεσή του και να δει που βρίσκεται.
13: Ο δημόσιος υπάλληλος καταχωρεί το αίτημα και με τους διοικητικούς κωδικούς του θα μπορεί να δει τον χρόνο ολοκλήρωσης και αν απαιτεί την προσκόμιση κι άλλου εγγράφου.
2: Ο δημόσιος υπάλληλος λοιπόν πρακτικά θα μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα του πολίτης.gov.gr με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης. Εκεί θα συμπληρώνει επί της ουσίας μόνο δύο πράγματα. Το άφημι και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
14: Παίρνει και ένα OTP, δηλαδή ένα δεύτερο παράγοντα ασφαλείας στο υπηρεσιακό του mail, τον οποίο και καταχωρεί, για να είμαστε σίγουροι ότι μπαίνει ο κατάλληλος υπάλληλος.
13: Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών, παρέχοντας σαφή εικόνα για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε διοικητικής διαδικασίας.
2: Ως τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών για όμοια ή ίσης αξίας εργασία. Μεταξύ άλλων προβλέπονται μέτρα μισθολογικής διαφάνειας και εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου, αλλά και η αναγραφή των προσφερόμενων αποδοχών σε αγγελίες εργασίας.
15: Ζητείτε πολιτής ή πολίτρια για κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, προσφέρετε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
16: Τέλος της αγγελίας αναζήτησης προσωπικού που δεν θα αναφέρονται οι προσφερόμενες αποδοχές θα φέρει αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ισότητα αμοιβών για ίδια ή όμοια εργασία ανεξαρτήτως φύλου ενσωματώνοντας σχετική κοινοτική οδηγία.
17: Ισότητα σε όλα. Και στους μισθούς και σε όλα.
18: Οι άνδρες είναι αυτοί που διεκδικούν πιο υψηλούς μισθούς και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη διαφορά.
16: Το εύρος των αποδοχών θα πρέπει να αναγράφεται στις αγγελίες αναζητήσεις προσωπικού ή σε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα επαγγελματικής δικτύωσης, ώστε να υπάρχει ενημέρωση πριν τη συνέντευξη για εργασία.
19: Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις κατά το στάδιο της συνέντευξης να ενημερώνουν τον υποψήφιο εργαζόμενο για το εύρος των απολαγών. Το ίδιο ισχύει και για τις αγγελίες που αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε άλλους ιστοτόπους, ούτως ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι απολαβές του.
16: Οι αγγελίες θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο ουδέτερος προς τον φύλο, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις στην προσέλκυση υποψηφίων. Παρελθόν θα αποτελούν και ερωτήσεις προς τους υποψήφιους για το εύρος των αμοιβών που ελάμβαναν σε προηγούμενες θέσεις εργασίας.
20: Οι εταιρείες νομίζω αυτή τη στιγμή δίνουν λεφτά ανάλογα με το πόσο θα τους πει κάποιος που παίρνει στην προηγούμενη θέση.
16: Μετά την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα κριτήρια καθορισμού της μισθολογικής τους εξέλιξης, αλλά και τις μέσες αμοιβές ανδρών γυναικών στην επιχείρηση.
21: Διαφάνεια, καλό θα είναι να γνωρίζει τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία.
19: Όταν διαπιστώνεται ότι το μισθολογικό χάσμα παραμένει και δεν δικαιολογείται, αλλά στηρίζεται σε φιλετικά χαρακτηριστικά, τότε θα υπάρχουν η δυνατότητα ο συνήγορος του πολίτη με την επιθεώρηση εργασίας να επιβάλλουν κυρώσεις.
22: Το βασικότερο δικαίωμα του εργαζόμενου που νιώθει να αδικείται λόγω διάκρισης φύλου στην αμοιβή, με βάση το σχέδιο νόμου, είναι το δικαίωμα στην αποζημίωση, αφού πρώτα βεβαίως εγγράφως διαμαρτυρηθεί.
16: Στην Ελλάδα οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 13,4% χαμηλότερες από των ανδρών.
2: Σε εξέλιξη είναι το Media και Magazine Days 2026, μια νέα πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης που διοργανώνει η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.
23: Ενημέρωση με υπογραφή εμπιστεύεται η πλειονότητα των αναγνωστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Έρευνας Αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό τύπο, ποσοστό 55% των συμμετεχόντων θεωρούν ως εγκυρότερη πηγή ενημέρωσης τα ενυπόγραφα δημοσιογραφικά κείμενα.
24: Το κοινό δείχνει ότι εμπιστεύεται ακόμα ένα ενυπόγραφο άρθρο, ένα περιοδικό και του είναι και πολύ πιο εύκολο στην ανάγνωση για να διαβάσει ένα ενημερωθεί βαθύτερα για ένα θέμα, όχι επιδερμικά.
23: Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην αξία του έντυπου τύπου και της ποιοτικής ενημέρωσης που προβλέπεται να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, πραγματοποιείται από την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων.
25: Σε μια εποχή απόλυτης ταχύτητας και υπερπληροφόρησης, εμείς επιλέξαμε να αφιερώσουμε τρεις μέρες στο χαρτί. Στην αξία του έντυπου τύπου, στην αξία του περιοδικού και της εφημερίδας.
26: Ο περιοδικός τύπος έχει μια μοναδική ισχύ και ένα διαφορετικό προνόμιο για να αποτελέσει το πιο χρήσιμο εργαλείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, γιατί ποντάρει πάντοτε στην τεκμηρίωση, στην έρευνα δεν επενδύει στην ταχύτητα.
0: Για πρώτη φορά η χώρα μας αποκτήσει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με πενταετή ορίζοντα, όπου θα στηρίξει το εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τις θέσεις εργασίας, με πρότυπα δεοντολογίας, αξιοκρατικά κριτήρια.
23: Στο πλαίσιο του Media and Magazine Days 2026 φιλοξενείται έκθεση με σπάνιο αρχιακό υλικό από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και την 87χρονη πορεία των εντύπων της ΕΔΥΠΤ.
1: Η στήριξη στην έντυπη δημοσιογραφία, η στήριξη στον έντυπο τύπο είναι στήριξη πολυφωνίας και της ίδιας δημοκρατίας.
23: Η έκθεση για το κοινό και για επισκέψεις σχολείων θα παραμείνει ανοιχτή ως το μεσημέρι της Παρασκευής.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ητάται με 2-1 από τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ θα πάμε σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο στάδιο της Κεφυλίας. Ολυμπιακός νίκησε τον αιώνιο αντίπαλό του Παναθηναϊκό και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Greek Basket League. Πολλά παράπονα από την διαιτησία έχουν οι πράσινοι, οι οποίοι υποδέχονται τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Telecom Center αύριο στις 9 απευθείας το παιχνίδι από την Net2 Sport.
4: Δεύτερη πράξη των τελικών της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο στο Telecom Center. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος θα περιμένουν στην τελευταία στιγμή την ιατρική άδεια για να αγωνιστούν δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους πριν τον αγώνα. Ανεξάρτητα πάντως από τι θα συμβεί με τους δύο Έλληνες, ο Εργινάταμαν προβληματίστηκε με την εμφάνιση του Χέις Ντέιβις σε σημείο που να εξετάζει την επιλογή του Χουάντσο για την εξάδα των ξένων σε συνδυασμό με την προσθήκη του Φαρίντ αντί του Σόρτς, αν ο Σλούκας μπορέσει να αγωνιστεί.
5: Free throws, Olympiacos, 5 free throws with the crucials on the last 2 minutes, and only 5 free throws, we have the shot.
4: Μετά τον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με 18 φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε. Ενιγματική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μεγαλομέτωχος του Τριφυλιού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
6: 3 χρόνια κρούω τον κόδωνα, με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα ό,τι όφιλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Κρίμα.
4: Ο Ολυμπιακός έχει την αγωνία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την επιτυχημένη πρώτη αποστολή τους δεν έχουν πίεση.
7: Difficult road in front of us. We have to forget what happened tonight and start over from like it's a 0-0.
4: Περί διαιτησίας επικοινωνιακά απάντησαν δημοσιοποιώντας βίντεο με διαφορετική γωνία λήψης στη φάση με πρωταγωνιστές Ναν και Φουρνιέ.
27: The margin between winning and losing is very thin. And you know, one or two plays can make the difference. And you know, if we're not on it, we're going to lose. So we have to be on it.
4: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει 2 χαρτιά, του Νίλη Κίνα και του Χόλτ Μανίκη, με το δεύτερο με μεγαλύτερες πιθανότητες συμμετοχής.
3: Μια μπάλα ρέπλικα τεραστίων διαστάσεων του Μουντιάλ βρίσκεται ήδη στο Βανκούβερ. Ο Λιονέλ Μέση αναμένεται να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα της Αργεντινής με την Αλγερία.
28: Τα τρία κύματα, η μπάλα που ονομάστηκε Τριόντα στα Ισπανικά, κοσμεί και μάλιστα σε μια γιγαντιαίων διαστάσεων ρέπλικα και το Βανκούβερ. Οι Καναδοί την υποδέχθηκαν και περιμένουν και τις αποστολές των χωρών που θα αγωνιστούν στην πόλη τους, κορυφώνοντας τις προετοιμασίες τους με την ανάρτηση μιας τεράστιας σημαίας διαστάσεων 160 μέτρων μήκους, 80 μέτρων πλάτος και βάρους 1587 κιλών στο Grouse Mountain. Η Σελεσάο έχει παντού υποστηριχτές και ένας από αυτούς είναι ο θηλυκός χαρχαρίας ονόματι Ριτίνια που βρίσκεται σε ενιδρίο του Ρίο Ντετζανέιρο και προέβλεψε παρουσία κοινού ότι η Βραζιλία θα κερδίσει στο μάτς της πρεμιέρας στο Μαρόκο. Ο Λιονέλ Μέση ανεβάζει καθημερινά ρυθμό στην προπόνηση. Ωστόσο, ο ηγέτης Αργεντινής δεν θα παίξει στο προσεχές φιλικό προετοιμασίας με την Οντούρα στις 7 Ιουνίου, αλλά θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο αμέσως επόμενο με την Ισλανδία για να είναι πανέτοιμο στην πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία.
3: Μένουμε σε ρυθμούς σε Μουντιάλ, καθώς σε λίγες μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Διεθνή φιλικά που έγιναν χθες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Πολωνία-Νιγηρία 2-2. Βασική με τις ομάδες του Σοσβιντεύσκη του Παναθηναϊκού και ο Νιαμέτσι του Ολυμπιακού. Πανέτοιμη έδειξε και η Αλγερία, νικώντας το Ρότερνταμ με 1-0 την Ολλανδία.
28: Η Αλγερία σόκαρε την Ολλανδία στο Φέγενορτ. Νίκησε 1-0 με ωραιότατο γκολ του Ανίς Χατζημούσα στο 86ο λεπτό. Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, η Ιταλία κέρδισε 1-0 το Λουξεμβούργο. Το γκολ ο Εσπόζητο στο 49 με κεφαλιά. 10 λεπτά αργότερα, ο Πιζίλη έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στη Βαρσοβία, Πολωνία-Νιγηρία 2-2, βασική με τις ομάδες τους, η Σφιντέρσκι και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
8: το 0-1 από τον Μόφι στο 23. Ο Ποτούλσκι ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Νιγηρία προηγήθηκε εκ νέου με πέναλτι του Ονουάτσου στο 77. Βολίδα του Βυζνιεύσκι 2-2 τελικό στο 95 λεπτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γιούτα, Νότιος Κορέα, Ελ Σαλβαδόρ 1-0. Το τέρμα που έκρινε το μάτς σημείωσε με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ ο Ντόν Γιονγκ Λι στο 57ο λεπτό.
3: Πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ισοφάρισε τη Σουηδία στη Στοχόλμη για το 2-2. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο NBA τώρα οι New York Knicks έσπασαν την έδρα του Σαν Αντώνιο Σπέρς επικρατώντας με 105-95 στον πρώτο τελικό του NBA. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζέλεϊ Μπράνσον με 30 πόντους.
9: Οι Knicks έσπασαν την έδρα των Spurs επικρατώντας με 105-95 στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών του NBA, υποχρεώνοντας μάλιστα τα Σπυρούνια στην πρώτη τους ήττα σε ένα αρκτήριο παιχνίδι τελικής φάσης. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις, έτρεξε ένα σερί 11-0 λίγο πριν από το φινάλε, μετατρέποντας το 95-94 σε 95-105, φεύγοντας με ένα μεγάλο διπλό. Για τους νικητές, ο Μπράνσον, που έβαλε καθοριστικά καλάθι στο τελευταίο 12λεπτό, μέτρησε 30 πόντους, με τον Downs να ακολουθεί με 18 πόντους και 12 rebound.
10: We're a pretty together group. Be able to trust each other and still just continue to fight every other's back and just know that we got to keep chipping away, that we have a long way to go. We have a lot of things we can do to be better, but I'm happy we came with a win.
9: Για τους Spurs, ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 12 rebound.
11: When we play bad, when I play bad, it's when we shoot ourselves in the foot. It's this is why I'm not worried. It's We're gonna be so much better.
9: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου και πάλι στο Σαν Αντώνιο.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περιορίζεται και πάλι αστάθεια τις επόμενες ημέρες με ανεκτή ζέστη. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι τοπικά στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες μπόρες το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Εδώ έχω σκοπό να μάθω πώς φτιάχνουν καμπάνες.
1: Πώς το βλέπεις σαν δουλειά?
2: Όλο αυτό που βλέπω, το ξαναδείω αυτό το πράγμα. Μια φωτιά. Ήταν σαν να χύνατε λάβα.
3: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα ζωή.

κι ήταν τόσο αλλιώς μαθημένη. Καληνύχτα ζωή.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northern Ellis Avenue, Taos, Maine. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την Ιωλουστή και ζεστή Φλόρεντα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνωμένων.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Λάκης Αλεξάνδρου.
4: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες είπα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.
3: Εσύ Αργυράκη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά,

Απ' την καλή σου την καρδιά ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Και στην εκπομπή μας μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Αυτό το αγόρι». Ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου που τραγουδά η Αλέκα Μαντίνη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Έλα στην Αγκαγάνα.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζεράκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: έκανα, το έκανα για καλό. Τη ρουφιανιά.
1: Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγκεράτη.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Νότις Φακενάκης, οι σκιές.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάμε να είναι βιομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Όντως Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: καμένη. Τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
0: Πονές υπόκοφες πόνους. Συνεπιασμένες Κυριακέπους.

Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Παραμείνετε κοντά μας. Καλό απόγευμα εδώ στην Λιόρση και στη Φλόριδα. Έχουμε μια καθυστέρηση στο YouTube, για να βγούμε και στο YouTube. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρον εκπομπή σήμερα. Τα τηλέφωνα μας είναι πάντα εδώ, 727-725-5555 που πηγαίνουν στον αέρα. Και στο Viper το τηλέφωνο 01 για Ελλάδα, Καναδά και τα λοιπά, 01-727-481-0812. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Το απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα, μετά από τις διαφημίσεις μας και μετά το Σαββάτο και την Παρασκευή έχουμε άλλες εκπομπές να σας παρουσιάσουμε. Συνδεθήκαμε τώρα και με το YouTube. Καλησπέρα στην Ελλάδα, καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια, κάτω στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις αραβικές χώρες και τα Εμιράτα. Καλημέρα να έχετε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα έχω τον κύριο Γιανατουρίδη στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Ομογένεια αλλά και τους Έλληνες ή στην Ελλάδα. Εχθές είχαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όπως ακούσατε ο παπάς του Αγίου Νικολάου αναχωρεί τον άλλο μήνα 15 μήνες. Θα του δώσω και μια βραδιά, ένα μεσημέρι μετά την εκκλησία, ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, ο καθεδρικός ναός, θα ανακοινώσω περισσότερο, μόλις πάθω περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να έρθετε όλοι σας, αγαπητοί φίλοι, και να ενισχύσουμε έτσι. Να το ευχηθούμε όλοι του παπά και στην πρεσβυτέρα καλή τύχη εκεί που θα πάει και σε νέα εκκλησία που θα πάει και θα το αρέσει πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι η βενζίνη κατέβηκε σήμερα στα 2,99 το γαλόνι. Θα μου πείτε, έλα τώρα που κατέβηκε, αυτή ανεβαίνει συνεχώς. Το regular είναι ακόμα στα 4 δολάρια, 3,80, 3,90. Δυστυχώς δεν έχει κατέβει, ας πούμε, όπως θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτός ο πόλεμος, διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος έχει φέρει άσχημα νέα στην οικονομία της Φλόριδας. Πολλά μαγαζιά δεν έχουν αρκετές επιχειρήσεις. Ο κόσμος τα βλέπει αυτά και τα βλέπω και εγώ. Λόγω του ότι η βενζίνη αυξήθηκε τόσο πολύ που δεν βάζει ο άλλος τώρα βενζίνη. Αυτοί οι οποίοι θα οδηγάγανε από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, από τον Καναδά να έρθουν με τα τρένα τους και τα πάντα τους στη Φλόριδα δεν έχουν. Οι highways είναι άδειες. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα σου λένε οι στατιστικές και με το κορώνα, αγαπητοί φίλοι, με το κορώνα που ήτανε, δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλη κρίση. Ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλη κρίση. Να μην μπορεί ο κόσμος να χαλάσει λεφτά, να φοβάται να χαλάσει τα χρήματά του, γιατί όλα έχουν ακριβήνει. Όλα έχουν ακριβήνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 20. Νομίζω να τον έχει πάρει ο ύπνος του Γιώργου. Πούμε και διάφορα θέματα. Στην Ελλάδα αρχίζει ο πολιτικός πυρετός. Ποιο κόμμα θα βγει, ποιοι θα κερδίσουν. Παράξενα πράγματα θα είναι για τις εκλογές όταν θα γίνουν στην Ελλάδα. Επίσης και στις ΗΠΑ

0: κενά ο πόλεμος, ο οποίος συνεχίζει να γίνεται και να μην υπάρχει τέλος. Δηλαδή θα έχουμε κανένα πόλεμο σαν το Βιετνάμ? Μόνο να κερδίζουν οι λεγόμενες εταιρείες όπλων και πυράβλων και ο λαός να πεινάει και να υποφέρει. Δεν ξέρω. Μου αρέσει πάντα να λέω τα πράγματα όπως έχουν, αγαπητοί φίλοι, διότι δεν είναι καλό να γίνονται οι πολέμοι, όπως έλεγε ο Τραμπ. Αλλά σήμερα φαίνεται ότι είναι στο αίμα του και αυτού να κάνει πολέμους, όπως έλεγε ο Μπους και οι υπόλοιποι που κάνανε πολέμους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιωργάκια, με ακούς? Για έμπα, άνοιξε το κομπιούτερ σου για να πούμε στη γραμμή. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725, εδώ είναι ο Γιώργος, 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Γιατρούδη στη γραμμή. Πάμε από νωρίς σε νωρίς. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις? Έχουμε και τον Βαλάντη τώρα. Για να δούμε ο Βαλάντης, τι λέει ο Βαλάντης. Γεια σου Βαλάντη. Βαλάντης. Δεν συνέδεχε ο Βαλάντης. Ναι, Βαλάντη. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Παλή Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πας?
1: Τόσο το Θεό, ήρθα στο εξοχικό χθες το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό είναι καλό. Περνάς καλά. Έτσι, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι γίνεται με το πύργο του Ομπάμα. Το πύργο του Ομπάμα. θα κερδίσεις εσύ ή Ομπάμα? Έλα, μην τα κρύβεις, λέγε.
1: Ναι. Τον πρώτο τον πούλησα.
0: Α, τον πούλησες. Α, γι' αυτό έπιασες κρίμα. Ναι, για λέγε.
1: Κουτσομπόλη εσύ.
0: Για λέγε.
1: Ναι, το πούλησα, δόξα τω Θεώ. Και γιατί, Άγγελε, κοίτα, σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, ένα λεπτό Βαλάντη.
1: Κλείνω τα 65.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πρέπει σιγά σιγά, λαου λαου, να απολαύσουμε πιο πολύ τη ζωή, καταλαβαίνεις?
0: Μάλιστα. Για λέγε ο λοιπόν.
1: Βαλάντης, ο Βαλάντης τι? Γεια σου Μάνο, καλησπέρα Μάνο. Στο τσάτ ο Μάνος.
0: Για Βαλάντη, πάρε με πάρε πίσω. Τον Βαλάντη, πάρε με σαν τη γραμμή, δεν μπορείς να σε βγάλω μέρα από αυτό το τηλέφωνο. Πάρε πίσω.
1: Και καλησπέρα στα φιλαράκια όλα στο τσάτ σήμερα. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Απογευματινό φραπεδάκι, Άγγελε.
0: Και εγώ δροσερό και παγωμένο νερό με παγάκια μέσα. Διότι κάνει πολύ ζέστη.
1: Πριν μισή ώρα ξύπνησα, ξάπλωσα για απόγευμα. Και έτσι τώρα μετά την εκπομπή θα πάω να κάνω λίγη δουλειά έξω στην αυλή. Καθαρίσω κάτι αγριόχορτα. Ξέρεις, παίρνω σπρέι εκεί πέρα και βάζω πάνω στα αγριόχορτα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 2-3 μέρες εξαφανίζονται. Γεια σου Ψέκα. Λοιπόν, έτσι. Και μετά λίγη δουλειά.
0: Για να ακούσω έναν αυτό Βαλάντη. Για να αρχίσω την εκπομπή.
1: Πάλι ο
0: Βαλάντης. Γεια σου Βαλάντη.
2: Α, γεια σας, τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, για βάλε και το βίντεο σας, βλέπουμε.
2: Α, μισό. Τώρα πρέπει να κάνετε. Άνοιξε τώρα.
0: Ναι, άνοιξε. Ναι, τώρα σε βλέπουμε.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω 2 πραγματάκια. Ένα είναι ότι επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές κάθε βράδυ, τελευταία έχεις την κεφαλονίτη σας στον αέρα και θα ήθελα να μάθω αν έχει άντρα αυτή η γυναίκα να τον κάνουν αγιοκατάταξη. Αυτός ο άντρας που ζει δίπλα στην κεφαλονίτη σα πρέπει να έχει αγιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι άγιος αυτός ο άνθρωπος.
0: Άκου κεφαλονίτη σα κάτω στο Boston Beach.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι άγιος. Έχει αγιάσει αυτός.

0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, τώρα έλεγε ο Γιαλτουρίδης στη γραμμή, εδώ θα διαφωνήσουμε σίγουρα, είναι ότι θέλω να πω ότι ζούμε την εποχή που ξεφτιλίζεται αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, τι θεωρούσαμε ως τώρα.
2: Τώρα για ποιο λόγο τον αποκαλεί Άγιο, επειδή συμφωνεί μαζί της, επειδή συμφωνεί μαζί της.
0: Επειδή τον αντέχει γι' αυτό. Επειδή την αντέχει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω αυτό που έλεγα προλίγο, ότι ζούμε την εποχή που ξεφτιλίζονται αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως τώρα μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, ποιες θεωρούσαμε ως τώρα μεγάλες δυνάμεις?
2: Την Αμερική και την Ρωσία. Επειδή την αντέχει. Εγώ με καθυστέρηση ακούω.
0: Α,
2: ναι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ με καθυστέρηση.
0: Εμείς θεωρούσαμε ως τώρα ότι μεγάλες δυνάμεις είναι η Ρωσία και η Αμερική. Και βλέπουμε 4 χρόνια τη Ρωσία να ξεφτιλίζεται στα μέτωπα της Ουκρανίας, να ξεφτιλίζεται στην κυριολεξία, να παλεύει 1 μήνα για να πάρει 1 χωριό. Και από την άλλη βλέπουμε την κατάντια της Αμερικής να την ξεφτιλίζει το Ιράν. Ο Γιαλτουρίδης τώρα θα πει ότι ο Τραμπ είναι διπλωμάτης. Δεν είναι καθόλου διπλωμάτης. Ξεφτιλίζονται υπερδυνάμεις και αλλάζουν αυτά που είχαμε στο μυαλό μας. Δεν μπορεί η Αμερική να τα βγάλει πέρα με το Ιράν. Θα κάνει συμβιβασμούς όπως κάνει και η Ρωσία. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που ζούμε. Η ακρίβεια, λες εσύ Άγγελε ότι τα πράγματα είναι ακριβά στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο έξω στην πιάτσα. Όταν λέμε δεν κουνιέται φύλλο, δεν κουνιέται φύλλο. Και ακόμα έχουμε εμείς στο μυαλό μας ότι υπάρχει η Αμερική, υπάρχει η Ρωσία, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που ζούμε. Η Αμερική θα ζήσει ένα δεύτερο Αφγανιστάν στο Ιράν, ένα δεύτερο Βιετνάμ. Θα δείτε εικόνες να φεύγουν κρεμασμένοι πάνω στα φτερά των αεροπλάνων, να απογειώνονται τα αεροπλάνα και να κρέμονται από τα φτερά κόσμος. Είναι αυτό που θα συμβεί με την Αμερική στο Ιράν. Δεν θα το πιστεύει ανθρώπινος νους.
1: Ναι.
0: Και ναι. Δεν το λέω για την Αμερική, γενικά μιλάω. Προλίγο είπα και για τη Ρωσία. Ολόκληρη η Ρωσία, η δεύτερη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον πλανήτη, η υπερδύναμη, το ένα το άλλο, παλεύει 3 μήνες για να πάρει 1 χωριό, το παίρνει μετά από 3 μήνες και το ξαναπέρνει το Ουκρανί πίσω. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Θέλω να απαντήσω στον κύριο που μιλάει. Γιατί δεν έχει, πώς έχει το θράσος να μιλάει προσωπικά ζητήματα, πώς είμαι εγώ με τον σύζυγό μου. Θα ήταν τυχερός αυτός να ζήσει 53 χρόνια με την γυναίκα του και με, όπως έζησα εγώ με τον σύζυγό μου. Ο σύζυγός μου σεβότανε τη γνώμη μου. Και το ότι περασπίζομαι την πατρίδα μου δεν είναι προσβλητικό. Ο σύζυγός μου με λάτρευε και τον ελάτρευα. Θα είσαι τυχερός, θα είσαι τέτοια οικογένεια που έχω εγώ. Ντροπή σου να με προσβάλλει.
0: Εγώ δεν σε πρόσβαλα. Εγώ είπα ότι αυτός άνθρωπος έχει αγιάσει.
3: Γιατί έχει αγιάσει ο άντρας μου? Για ποιο λόγο?
1: Γιατί σε έξυπνη κεφαλονίτισα.
3: Όχι, δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, θα μας εξηγήσει εκείνος, όχι ο Άγγελος.
1: Ναι, είσαι έξυπνη, το είπε αυτό, είσαι έξυπνη.
2: Άγγελε,
1: έλα.
2: Άγγελε, λοιπόν, κόψου σχέτους ή ο Σέπα.
3: Όχι, να μου εξηγήσει.
2: Γιατί δεν αντέχω εγώ τέτοια τώρα.
1: Ναι.
3: Α, ναι, δεν αντέχεις. Εγώ που σ' ακούω που λες, για τον σύζυγό μου που είναι μεθαμένος. Και λες πως με άντεξε ο άντρας μου.
1: Έλα, αυτό
3: δεν
1: είναι λιγομαρή. Έλα, λοιπόν, μη το είπε, δεν ήξερε ο άνθρωπος αν ο σύζυγος έχει φύγει και τα λοιπά.
0: Το
1: είπε με το καλό έτσι.
3: Για καλό το είπε.
1: Με το καλό το
3: χειμώ. Δεν το κατάλαβα εγώ για καλό.
1: Έτσι το
3: είπε. Να λες πως με αντέχει ο άντρας μου.
1: Ναι, ναι.
3: Άσε παρακαλώ! Τώρα δεν θα λεφθεί αλήθεια,
1: λοιπόν,
3: ε! Βαλάντη! Όχι, Άγγελε, δεν θα με κλείσει.
1: Όχι, έχω το γιαλτουρίδι πάνω να πούμε για το νησί τώρα.
3: Δεν θα σε κλείσω. Εγώ τι πέρα τον κύριο!
1: Λοιπόν, έλα Βαλάντη, ζήτησε ένα συγγνώμη στην κεφαλόγητη σαν γρήγορα, να τελειώνουμε.
0: Θα της πω συγγνώμη χωρίς να την προσβάλλω όμως. Δεν ήθελα να την προσβάλλω. Εγώ έτσι το πήρε αυτή. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Εγώ το κατάλαβα όμως. Κεφαλονίτισα, δεν ήθελα σε προσβάλλει ο Βαλάντης, αλλά στο πει, ας πούμε, νομίζω ότι ο σύζυγός είναι δίπλα σου. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Αυτός είναι στην Ελλάδα, στον Τραμπ, δίπλα τη βίλα του Τραμπ. Πού να ξέρει, ας πούμε, τι είναι το καθενός. Αλλά είπε ότι είσαι τόσο έξυπνη και μαζί σου.
3: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι προσβλητικό όταν μια γυναίκα σαν εμένα έχει το θράσος να αποταθεί και να πει πως αισθάνεται για τους κακοποιούς της Ελλάδος μας.
1: Και αυτός είναι μαζί σου.
0: Είσαι εκρηκτικός χαρακτήρας. Αυτό είναι. Είσαι εκρηκτική.
3: Ευχαριστώ.
0: Αυτό. Για το άλλο που λέγατε, Άγγελε,
1: ναι.
0: Δυστυχώς, εγώ θα κάνω την πρόβλεψη. Θυμάσαι παλιότερα στις εκπομπές που έλεγε ο Γιαλτουρίδης ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Είναι σαν το στοίχημα που έβαλα με τον Γιαλτουρίδη που θα βάζατε φυλακή ντοσόρος, κάτι γελιότητες τέτοιες που ακουγότανε. Τα 100 δολάρια ακόμα τα περιμένω να τα πάρω. Που θα βάλει, θα μπει φυλακή ο Σόρος. Έτσι θα τελείωνε και ο πόλεμος σε δύο εβδομάδες. Από το Ιράν η Αμερική θα φύγει όπως έφυγε από το Αφγανιστάν και από το Βιετνάμ. Όπως θα φύγουν οι Ρώσοι από την Ουκρανία, για να μην με πει και κανένας ρωσόφιλο. Όπως θα φύγουν οι Ρώσοι από την Ουκρανία, έτσι θα φύγει και η Αμερική από το Ιράν. Απλά στο μεσοδιάστημα αυτό θα έχουν διαλύσει όλο τον πλανήτη. Δεν θα αφήσουν όρθιο τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έγινε.
3: Κάνανε τόσο ωραία κάνει το μέχρι τώρα που θα τα διαλύσουν ο Τραμπ και οι υπόλοιποι. Μέχρι τώρα ο πλανήτης ήταν μια χαρά. Μπράβο.
0: Θα δείτε το Παλωνίτης τι θα πάρετε και από τον Τραμπ. Και από τον κάθε Τραμπ που έρχεται.
3: Ο Τραμπ δουλεύει για το καλό του πληθυσμού τη γη.
0: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι κεφαλονίτη σας.
3: Ναι, στο δικό σας το πλευρό. Γιατί αυτοί που κυβερνάγαν όλο τον πλανήτη, όχι μόνο την Ελλάδα, ήταν καλοί. Που ήταν, που είχαν κρέμανε τα παιδιά του κόσμου και τα τόγανε ζωντανά. Άντε πια.
0: Άντε τώρα τους.
3: Ναι, αυτό δεν τα ξέρετε, ε. Δεν σας συμφέρει
0: αυτά
3: να πούν
0: στην χώρα. Αν πιστεύει ότι ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ, δεν μιλάω για τον Τραμπ, για τον κάθε Τραμπ ενδιαφέρεται για
3: σένα. Καλύτερο δεν υπάρχει μέχρι τώρα από τον Τραμπ. Το λέω εγώ.
0: Για τον κάθε Τραμπ.
3: Εσείς βρίσκεστε τον Τραμπ και θέλετε υποστήριξη από τον Τραμπ. Όχι. Δεν θα την έχετε. Όταν βρίζεις κάποιον, και περιμένει να σε υποστηρίξει, κάνεις λάθος.
0: Κεφαλονίτισα, αν νομίζεις ότι ο Τραμπ σκέφτεται το δικό σου καλό, να αλλάξεις πλευρό
3: του κοιμάτου. Εγώ εδώ που ζω είναι η καλύτερη του χωριού. Εσείς που βρίζετε, εσείς θα πάτε αυτό που βάζετε στο πιάτο σας.
0: Καταρχήν δεν βρίζουμε. Και δεν υποστηρίζουμε και κανένα.
3: Βέβαια αυτό δεν βρίσκεται, αυτό τι είναι. Κατηγορείς τον Τραμπ, υποστηρίζω.
0: Να υποστηρίξω ποτέ κάποιον πολιτικό.
3: Προπαγάνδα βρώμικη, προπαγάνδα του Τραμπ κάνει.
0: Ναι, καλά, καλά. Καληνύχτα.
3: Που είναι πάντοτος και μπορούσε να κάθεται στην καρέκλα του και να ζει την ευτυχία του. Και θα μου πεις εσύ που ήταν όλοι σατανιστές.
0: Άφησε τα δισεκατομμύρια του και ήρθε να κυβερνήσει την Αμερική γιατί σκέφτηκε εσένα και το δικό σου καλό.
3: Ναι. Είσαι ασάκριστη, δεν μπορείτε να δείτε το καλό από το κακό.
0: Κεφαλονίτισα, δεν υπάρχει πολιτικός και καλός. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, μην μιλήσεις.
3: Εσύ θέλεις να πιστεύει
1: Λοιπόν, παιδιά, λόγω του ότι εντάξει, τα είπατε, Βαλάντη, να έχεις καλό βράδυ.
0: Άντε καλά, καλό βράδυ.
1: Άντε καλό βράδυ.
3: Όχι, εγώ θα κάτσω στην γραμμή.
1: Εσύ κάτσε στην γραμμή και πήρε τον Γιαλτρούδη. Τώρα γιατί έχασε τον Γιαλτρούδη. Είναι αυτό ο εξωγικό.
3: Εγώ τον Γιώργο θέλω να ακούσω. Ναι. Θέλω να ακούσω τον Γιώργο.
1: Ένα λεπτό, τι έγινε ο Γιώργο. Τώρα τον έχασαμε από τη γραμμή.
3: Γελάει.
1: Άκουσε και φωνή.
3: Ωραία, ανθρώποι. Προδότε.
1: Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα από έναν Κεφαλονίτη. Yes. Ένα αυτό πάμε σε κάνει τη γραμμή. Ένα Κεφαλονίτη που λέγεται Τζέρις Κωνσταντάτος. Είναι από την Νέα Υόρκη. Πού βρέθηκες, μου λέει. Βρέθηκε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχεις χρησιμοποιήσει από την Νέα Υόρκη. Παράμεινε στη γραμμή να περάσουμε στο Γιώργο του Γιαρατουρίδη. Χάσαμε τη γραμμή του. Επανήλθε ο Γιώργος.
4: Μπορώ να πω κάτι, φίλο, για το φίλο στο Βαλάνδη.
1: Για λέγε γρήγορα.
4: Πώς γίνεται και λέει ότι η Ελλάδα υποφέρει όταν όλα τα πλοία που πάνε στα νησιά στο Αιγαίο είναι φουλ και όλα τα τόρος είναι ουρές, αυτοκίνητα που βγαίνουν εκδρομή. Αυτό δεν φαίνεται ο κόσμος πεινάει ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτό.
3: Κύριε, πεινάει. Εσύ μπορεί να μην τα βλέπεις.
4: Ναι, εγώ βλέπω τα πλοία που είναι γεμάτα, φουλ, τα ξενοδοχεία είναι φουλ, μέχρι πάνω τα Ιωάννινα. Άντε, γεια.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, Κεφαλονίτης, θα περίμενα να ακούσεις τον Γιώργο τώρα. Έλα, σε βλέπει ο Γιώργος.
3: Πήγαινε πάρε τα φέρματά
1: σου. Λοιπόν, σιγά, σιγά, σε ακούει ο Γιώργος τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα και πάλι, πάμε στο φλέγον θέμα. Με έχουν πάρει κατά τη διάρκεια των ημερών που περάσανε πάρα πολλοί ακροατές και με ρωτάνε για το νησί και κάποιες Κερκυρές έχουν γίνει αψές, ξέρεις, ότι σύντομα οι Αλβανοί θα πάρουν την Κέρκυρα και θα πάρουν και τα Επτάνησα και όλο το Ιόνιο. Και μάλιστα λένε ότι, να, λέει και τους βοηθάει ο Τραμπ και ο γαμπρός του Τραμπ και αγοράσε ένα νησί. Λοιπόν, το νησί αυτό... Να πάμε έναν αυτό, Γιώργο. Συνέχισε και πώς μπει το ιστορικό σου, Γιώργο, τι έχεις να μου πεις. Το νησί αυτό, να πάω στο Google Map, ένα λεπτό, να δούμε ακριβώς πού είναι. Google Map. Μαντάμ Σουσού, σε παρακαλώ, κάτσε φρόνημα. Μη μου κάνεις σαμποτάρισμα στο χάρτη, εντάξει. Εδώ είναι, πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Άσχος, με μπλερε, άσε μου. Να ρωτήσουμε Κέρκυρα. Κορφού. Γιώργο, με ακούς.
2: Βάλε Σαζάν.
1: Γεια σε παρακαλώ. Εντάξει, εσύ μίλα, να πάω στο αυτό.
2: Εντάξει, εσύ Σαζάν νησί βάλεσαι. Σαζάν, στα ελληνικά Σάσον. Το νησί, για να το δούμε στο χάρτη.
1: Σαζάν.
2: S-A-Z-A-N. S-A-Z-A-N.
1: S-A-Z,
2: όπως ζήμπρα, A-N.
1: Σαζάν.
2: Σαζάν.
1: Σαζάν. Οκ, νάτ. Εδώ είναι νάτ. Η Σαζάν.
2: Και δείξτε εκεί πέρα, δίπλα στην Αλβανία.
1: Να το κάνω λιγάκι αν zoom. Έχουμε και βίντεο. Εδώ είναι ακριβώς η Κέρκυρα. Εδώ είναι πολύ ψηλά, αρέσει. Α, πού είναι, να δω πού ακριβώς είναι αυτό.
2: Είναι πάνω από τη Βόρεια Ήπειρο, είναι να το συζητήσουμε.
1: Ρε παιδιά, αυτό είναι μακριά. Τι μου λέτε στις Κερκυρίες ότι τώρα είναι ακριβώς δίπλα. Εδώ είναι η Κέρκυρα.
2: Και δείξε την αλβανική ακτή. Την αλβανική ακτή.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η Αλβανία. Εδώ είναι η Κέρκυρα κάτω, εντάξει, και εδώ που είναι το κόκκινο, το βλέπετε, να κλείσω αυτή τη διαφήμιση, να πάμε full blast, εντάξει, κλείσε. Εδώ είναι και βλέπουμε το νησί, ωραία. Το νησάκι αυτό είναι εδώ, Σαζάν.
2: Το νησί αυτό στα ελληνικά, Άγγελε, λέγεται Σάσον.
1: Σάσον.
2: Εντάξει, λοιπόν, τώρα, αυτό... Ήτανε αρχαίο ελληνικό και γι' αυτό το λόγο έχει και το όνομα. Ήταν βυζαντινό, το έλεγχαν οι Βενετοί όπως έλεγχαν τα Επτάνησα. Λοιπόν, και ο Βενιζέλος το έδωσε στους Αλβανούς.
1: Μάλιστα.
2: Ο Βενιζέλος το έδωσε στους Αλβανούς.
1: Καλά, πόσο
2: και
1: άτομα
2: το θεώρησε μειονέκτημα.
1: Πώς, αυτό έχει πέτρακα, δεν έχει σπίτια τίποτα, αυτό τι είναι.
2: Δεν υπάρχει ούτε ένας που κατοικεί εκεί. Τώρα πάνε λίγο έτσι προς, τον, προς την αλβανική πλευρά.
1: Ναι.
2: Πάνε λίγο στην αλβανική αυτογραμμή.
1: Ναι,
2: και, εκεί, και εκεί ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, επενδύει ένα, η εταιρεία του δηλαδή, επενδύει 1,5 δισεκατομμύριο περίπου δολάρια να αξιοποιήσει και το νησί και την αλβανική ακτογραμμή. Τώρα, κάποιοι κάνουν παράπονα. Είναι ένα ταραβέρι, είναι ένα deal μεταξύ της εταιρείας του γαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ, με την αλβανική κυβέρνηση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με μας, σαν Έλληνες.
1: Ναι.
2: Καμία σχέση. Λοιπόν, στη νεότερη μας ιστορία δεν διεκδικήσαμε ποτέ αυτό το νησί. Είναι καθαριότατο αλβανικό. Ναι, διεκδικούμε την Βόρειο Ήπειρο. Αλλά αυτό το νησί δεν αποτελεί κομμάτι της Βορείου Ήπειρου. Και στο κάτω-κάτω, όπως είπαμε, είναι ακατοίκητο. Και απέναντί του, και πάλι δεν είναι στον Ιόνιο, στην Αδριατική είναι το νησί αυτό. Και απέναντί του τα αλβανικά παράλια ούτε εκείνα θεωρούνται Βόρειο Ήπειρο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι δεν το διεκδικούμε. Έτσι ό,τι deal έκανε ο γαμπρός του Τραμπ με την αλβανική κυβέρνηση είναι μεταξύ τους και δεν έχουν καμία σχέση με μας τους Έλληνες. Τι έχει σχέση με μας τους Έλληνες? Με εμάς τους Έλληνες έχει σχέση, έχουν σχέση οι περιουσίες των βορειοεπιρωτών οι οποίες κατασχέθηκαν από την αλβανική κυβέρνηση. Έτσι, αντί να μιλάμε για τον γαμπρό του Τραμπ που αξιοποιεί ένα νησί στην Αλβανία, να μιλήσουμε για τις περιουσίες των βορειοεπιρωτών που κατασχέθηκαν από το αλβανικό κράτος και δεν τους τα δίνουν πίσω. Δηλαδή, Αργυρόκαστρο για παράδειγμα, το 90% των περιουσιών που έχουν κατασχεθεί δεν τους τα δίνουν πίσω, τους ομογενείς μας. Έτσι, εκεί να επικεντρωθούμε, παρά να μπούμε τώρα στα πόδια του γαμπρού του Τραμπ. Και δεύτερον, όταν Ρώσος Μεγιστάνας αγόρασε τον Σκορπιό, κανείς από αυτούς που μιλάνε τώρα για την ίσο Σάσον είπανε τίποτα? Ρωτάω.
1: Όχι.
2: Πάνω από 10 χρόνια πέρασαν. Ρώσος Μεγιστάνας αγόρασε του Ωνάση τον νησί, τον Σκορπιό.
1: Ναι, στην Κεφαλονιά.
2: Το πρόβλημά τους είναι που πουλήθηκε ένα νησί της Αλβανίας να το αξιοποιήσει ο γαμπρός του Τραμπ. Το πρόβλημά τους είναι η οικογένεια Τραμπ, ή το πρόβλημά τους είναι ότι ξένοι μεγιστάνες αγοράζουν νησιά, ας το πούμε, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αλβανία? Γιατί δεν άκουσα τίποτα, κανένα παράπονο, όταν ο Ρώσος αγόρασε τον Σκορπιό. Λοιπόν, αυτό το νησί δεν έχει καμία σχέση με μας. Ο Βενιζέλος το παραχώρησε στους Αλβανούς, να το ξέρετε αυτό, έτσι όσοι έχετε προβλήματα να τα βάλετε με τον Βενιζέλο και την οικογένειά του. Ποια είναι η οικογένεια του Βενιζέλου? Μητσοτάκης λέγεται η οικογένεια του Βενιζέλου. Γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρώτος βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο από την οικογένεια Μητσοτάκη, δεκαετία του 1880, η μάνα του λεγόταν Βενιζέλου. Λοιπόν, συμπεθέριασαν και από τότε μείνανε μαζί. Και να μην λύσουμε για τα άλλα τα λάθη τα μεγάλα του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος προδότης της μοντέρνας ελληνικής ιστορίας, νέο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, για να ξέρετε κάτι, το 17, το Μάιο του 17, 1917, γαλλικές δυνάμεις μπούκαραν στον Πειραιά και στην Αθήνα για να διώξουν τον βασιλιά. Γαλλικές δυνάμεις, έφυγε ο βασιλιάς και ήρθε και ανέλαβε ο Βενιζέλος. Μάιο του 17, 1917. Δηλαδή ο Βενιζέλος έβαλε ξένο στρατό για να καταλάβει την Ελλάδα. Και αμέσως μετά μπήκε η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όλα αυτά γίνανε για να μπει η Ελλάδα στο πλευρό του Αντάτ. Δηλαδή του συμμάχους του πρώτου παγκόσμιου πολέμου.
1: Μάλιστα.
2: Και μας έβαλε ο Βενιζέλος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όταν κατέλαβαν οι Μπολσεβίκοι την Ουκρανία, έστειλε ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία ο Βενιζέλος. Ο ανεψιός του Μητσοτάκης τώρα έστειλε όπλα, γιατί δεν τολμάει να στείλει στρατεύματα σε εκείνο τον πόλεμο. Λοιπόν, στην Ουκρανία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έτσι, το πρόβλημά μας δεν είναι το νησί Σάσον, το πρόβλημά μας είναι οι περιουσίες των ομογενών στην Βόρειο Ήπειρο της ελληνικής μειονότητας, την οποία πούλησε ο Βενιζέλος, γιατί υπήρχε η συμφωνία της Κέρκυρας, το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, όπου η Βόρειος Ήπειρος δόθηκε στην Ελλάδα και την πούλησε ο Βενιζέλος. Λοιπόν, έτσι, όσοι έχετε πρόβλημα με την ίσο Σάσον και τα ταραβέρια του Κούστερ με τον Ράμα και οποιοδήποτε άλλο, να πάτε να μιλήσετε με το ανεψάκι του, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, για να ακούσετε και Βαλανίτησα.
3: Γιώργο μου, τα νέα γεγονότα από την Ελλάδα λένε, τα πρώτα γεγονότα από την Ελλάδα λένε ότι έχουν μπει οι Χαζαροεβραίοι, τα αγοράζουν τα παράλια της Πελοποννήσου και χτίζουν ξενοδοχειακές καταστάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, αλλά τα σκαπάδια δεν τα βλέπουν. Εντάξει, τα σημερινά γεγονότα σήμερα γίνηκαν αυτά.
1: Για να πάμε και σε άλλη γραμμή.
5: Έλα.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Η Αλβανία δεν λιγότανε Αλβανία, λιγότανε Λυρία. Δεν σ' ακούω, Γιώργο.
1: Ναι, σ' ακούμε, λέγε.
5: Οι Αλβανοί ήταν Λύρι. Η γλώσσα που μιλάνε.
2: Η Λύρι είναι αρχαίο ελληνικό φύλλο.
5: Ναι. Γιατί όπου σκάβουν οι Αλβανοί, αρχαίους ελληνικούς τάφους.
2: Ναι, ναι.
5: Αλλά για να ξεφτυλίσουν τους Αλβανούς, τους ονομάσανε Αλβανούς, σισά τα αφικά, είναι μαύρες γυναίκες που κάνουν ξαφά παιδιά και τα λένε Αλβανούς. Εντάξει.
2: Οι Αλβανοί είναι άλλη ράτσα από τους Ιλυρίους, επειδή γεωγραφικά βρίσκονται.
5: Οι Λύριοι ήταν Έλληνες.
2: Ναι, να ολοκληρώσω, να πω κάτι.
5: Ναι,
2: οι Λύριοι
5: είπες...
2: ήταν Έλληνες, τους οποίους ο Φίλιππος τους νίκησε στις μάχες.
5: Ναι,
2: λοιπόν,
5: ναι.
2: Λοιπόν, γιατί τότε Έλληνες με τους Έλληνες πολεμούσανε, εκτός από τους Πέρσες βεβαίως. Τώρα βεβαίως, επειδή η μητέρα του Αλεξάνδρου Ολυμπιάς ήτανε κόρη υπηρώτη βασιλέα, οι Αλβανοί διεκδικούν και το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί λένε ότι ο Ολυμπιάς ήτανε Αλβανίδα. Βεβαίως οι Αλβανοί εμφανίστηκαν στην περιοχή χιλιάδες χρόνια αργότερα. Λοιπόν, όπως οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί διεκδικούν το Μέγα Αλέξανδρο, αλλά
5: οι Σκοπιανοί είναι Μαγκολέζοι.
2: Εμφανίστηκαν στην περιοχή χιλιάδες χρόνια αργότερα. Έτσι,
5: Γιώργο,
2: ανάφερε στους Ιλυρίους, ναι, ήταν όντως αρχαίο ελληνικό φύλλο το οποίο ήταν, είχε πάντα κόντρα με τον Φίλιππο.
5: Γιώργο, το Αλέξανδρο η μάνα ήταν Ελλήρια.
2: Η κόρη η πυρώτη βασιλιά.
5: Ναι. Και ο Φίλιπ, το Αλέξανδρο πατέρας,
2: ο Φίλιππος,
5: όταν πήγε στο σχολείο και είχε τον Αριστοτέλη,
2: ο Αλέξανδρος είχε τον Αριστοτέλη δάσκαλο.
5: Εντάξει, τα μπέρδεψα λιγάκι. Αλλά οι Λύριοι, τη γλώσσα που μιλάνε τώρα, ήταν δύο σπίτια.
2: Αυτή η φυλή εξοντώθηκε, δεν υπάρχουν οι Λύριοι.
5: Μα είναι οι Αλβανοί και οι Ιταλοί που είναι στα Αντριάτικα.
2: Δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Ιλυρίους. Καμία σχέση. Γιώργο, υπάρχουν οι Ιπειρώτες, οι οποίοι είναι ελληνικό φύλο, ελληνική φυλή. Οι Ιπειρώτες. Οι Λύριοι σαν φύλο δεν υπάρχουν άλλο. Άμα θέλεις πες τους Ιπειρώτες.
5: Γιώργο, τώρα τι διαβάζεις στα βιβλία που έκαψε ο Χίτλερ, για διαβάζεις τα βιβλία που έκαψε αυτός στην Ουκρανία, 100.000 βιβλία, Ευαγγέλια, τα κάψανε αυτός και ο παπάς, γιατί κοιμάται με τον Ζελές.
2: Για ποιο λέει τώρα?
5: Μην διαβάζεις τα βιβλία που έκαψε ο Χίτλερ, γιατί ο Χίτλερ διάβαζε τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και πώς το λένε μωρέ αυτό το κριτικό, το Καζαντζάκη. Όχι ο Καζαντζάκη. Ναι, ο Καζαντζάκη.
2: Εγώ σου λέω τώρα ιστορία. Εσύ τώρα με λες για βιβλία που έκαψε ο Χίτλερ και ο Ζελένσκι. Έλα τώρα.
5: Δηλαδή,
2: εγώ σου μιλάω για ιστορία.
5: Ρε Γιώργο, έριξε μπόμπα στο nuclear στη Ρωσία. Άμα έσχαζε η μπόμπα, ήταν 2 μέτρα από τις... Κι άμα έσχαζε αυτό το εργοστάσιο, θα σκότωνε όλη την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, επίσης φεύγουμε από το θέμα.
5: Γιώργο, δεν ξέρω πού να σε βάλω. Δεν ξέρω, είσαι ορθόδοξος χριστιανός, για είσαι ευαγγελιστής. Τι είσαι, τι θρησκεία πιστεύεις. Είσαι ευαγγελιστής. Ναι.
2: Εγώ είμαι μέλος της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βοστόνης, βαπτισμένος και παντρεμένος ορθόδοξος.
5: Ναι. Εντάξει, αφού παντρεύσεις την Ορθοδοξία, αλλά ο γιος μου έχει παντρευτεί μια Εβραία. Και ξέρεις...
2: Τώρα τι σχέση έχει αυτό με την ιστορία?
5: Όχι, για να δεις ότι δεν λένε ότι είναι Εβραίοι. Λένε ότι είναι Ευαγγελιστές. Μήπως είσαι Εβραίος, ρε Γιώργο?
2: Για ποιους
5: μιλάμε? Μήπως είσαι Εβραίος?
1: Θα ματελάνεις τώρα. Λοιπόν,
3: οι Εβραίοι να θα γεμίσουν ψέματα.
1: Μεγάλη, έχω και άλλες γραμμές και πριν από την Ελλάδα. Να έχεις καλό βράδυ. Μπερδεύτηκες, μεγάλη μου, από το Σιάτλ έχεις μπερδευτεί. Πάμε τώρα στο Αριστοτέλη, έχει καλό να ακούσετε. Γεια σου Αριστοτέλη.
6: Τι κάνετε, σας ακούω. Δεν εγώ έχετε ενδιαφέρον, εγώ θα πω
2: ένα
6: για τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί υπήρχαν, όπως είπατε και εσείς, από αρχαία ήταν εδώ Έλληνες, ένα ελληνικό φύλλο και ήθελε ένα άλλο φύλλο αργότερα, από τις Στέπες, από τη Μογγολία. Και αυτή και η σωματοδομία, μα τους δείτε, φέρνουν προς Μογγόλους αρκετοί. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεζούμε. Μετά τώρα τα άλλα είναι καπηλεύματα και ιστορίες. Ναι. Τώρα όσον αφορά εδώ για τον Τραμπ, για εσάς στην Αμερική, πιστεύω ότι εσείς πρέπει να λύσετε τα του οίκου σας, γιατί ο Τραμπ κάπως θέλει να απεγκλωβιστεί. Είναι θετικό αυτό, πολύ θετικό. Και νομίζω ότι προς τα εκεί είναι καλό να πάμε και να όλος ο κόσμος να υπάρξει μια ανακούφιση και να τελειώσει και το μέτωπο πάνω με την Ουκρανία και να κοιτάξουμε τις πληγές όλων που έχουν γίνει από αυτούς τους πολέμους και φυσικά τα του οίκου του ο καθένας, γιατί δεν είναι σωστά τα έτσι όπως διοικείται η χώρα, ο κόσμος ολόκληρος με τα πολιτεύματα αυτά τα άχρηστα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι βρώμικο πολίτευμα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι, καπηλεύονται και καθοδηγούν και χειραγωγούν καταστάσεις. όπως είναι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έτσι, κανονικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα έπρεπε να κινηθεί εναντίον του πάρα αυτά. Έχει καταλύσει το Σύνταγμα με αυτά που έχει κάνει. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι. Η κοβέση χτυπιέται. Δεν λειτουργεί δικαιοσύνη και έτσι λοιπόν η χώρα είναι όποιο σωθεί. Λοιπόν, τώρα είπατε για κάποια ότι έχει κόσμο, κάποιος είπε ότι η Ελλάδα, ναι, είναι μερικοί οι οποίοι μπορούν και επιβιώνουν γιατί έχουν τον τρόπο τους πάνω σε αυτά που έχουν κάνει όλες τις ασχήμιες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει τουρισμός από το εξωτερικό και όποιος μπορεί από εκεί αγκιστρώνεται για να επιβιώσει. Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία τα οποία ακόμα είναι ελληνικά αλλά έχουν κλείσει πολλά γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με το Airbnb το οποίο έχει καταδιαλύσει τη χώρα. Και ήταν και ένας λόγος που ο κόσμος δεν επαναστάτησε έγκαιρα για να γίνουν οι κινήσεις, γιατί βρήκε ένα εισόδημα από όποιος είχε και μπόρεσε έτσι και κυκλοφόρησε η αγορά με αυτόν τον άρρωστο τρόπο. Κλείνουν τα υγιή ξενοδοχεία, μένουν αυτά τα ας πούμε προσωρινά έτσι υποδοχής των τουρίστων και έτσι πέφτουν, ανεβαίνουν αλλού οι αξίες, γίνεται μια χάβρα ας πούμε εκεί πέρα, το οποίο φυσικά έχει αντίκτυπο σε όλους μας στην Ελλάδα. Κυραγωγείται, αγοράζουν εξή, χωρίς όριο, μπορεί δηλαδή να έρθει ένας να πάρει ό,τι θέλει, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, ακόμα και από την Τουρκία, έτσι, να πάει στα σύνορα, να πάει στα νησιά, να πάει βόρεια, να πάει... δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το οποίο να είναι σωστό, είναι όλα λάθος, θέλουν από την αρχή γκρέμισμα όλα. Και φυσικά αυτό θα γίνει. Αλλά θα γίνει με κάποιες διαδικασίες, τις οποίες θα τις αποφασίσει ο κόσμος βάσει των γεγονότων και των εξελίξεων που θα έρθουν. Αυτή είναι μια τοποθέτηση.
1: Έγινε μεγάλη Αριστοτέλη. Να έχεις καλό βράδυ στην Ελλάδα.
6: Να είστε.
1: Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, θα ήθελα
2: και εγώ. Θέλω να απαντήσω.
1: Ναι. Το πρόβλημα είναι οι Τούρκοι και όχι οι Αλβανοί. Λέει ο Κώστας Σπάικος 2960.
2: Άγγελε, θέλω να απαντήσω.
1: Γιώργο, με ακούς κανονικά?
2: Εσένα σε ακούω, τους τηλεφωνητές δεν ακούω και πόσο το κινητό να τους ακούσω. Από την εκπομπή
1: πρέπει να ακούω.
2: Και το ακούω μισό λεπτό καθυστέρηση.
1: Ναι, για λέγε λοιπόν.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να απαντήσω και στον Βαλάντη και στον Αριστοτέλη. Πρώτα ας αρχίσουμε με τον Βαλάντη. Στο θέμα του Ιράν. Η επιχείρηση στο Ιράν άρχισε 28 Δευτέρου. Μαρτίο, Απρίλιο, Μάιο. 3 μήνες και 5 μέρες. Πες μου έναν πόλεμο που κράτησε λιγότερο. Λοιπόν, έτσι, αυτό θα συνεχίσει, αυτή η επιχείρηση θα συνεχίσει μέχρι επισήμως το Ιράν να κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ. Γιατί λέω επισήμως? Διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχει κεφάλι. Οι μετριοπαθείς μουλάδες οι οποίοι κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν μπορούν να ελέγξουν τα ακραία στοιχεία της επαναστατικής φρουράς, τα οποία είναι αυτά που ρίχνουν πυράβλους προς γειτονικές χώρες, προς τις αμερικανικές δυνάμεις και βεβαίως ο Αμερικανός καμιά φορά επίτηδες στείνει το σκηνικό μόνο και μόνο για να δει από πού θα εκτοξευθούν αυτοί οι πυραβλοί και αυτά τα ντρόν και μετά πάει και τα διαλύει, τα κάνει όλα λίμπα ο Αμερικανός. Έτσι, και όταν ο Αμερικανός τα κάνει λίμπα, η Τεχεράνη δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το λέει και ευχαριστώ. Γιατί η Τεχεράνη, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Τεχεράνης είναι τα ακραία στοιχεία της επαναστατικής φουράς, τα οποία επίσης συνεργάζονται και με τη Χεσμολά. Λοιπόν, και η Χεσμολά βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα να εξωτεύει πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ. Έτσι, αυτό είναι λίγο κομπλέξ το θέμα τώρα, λόγω που το Ιράν δεν έχει κεφάλι, αλλά αυτό δεν θα γίνει το πρόβλημα του Τραμπ. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα του Ιράν. Ο Τραμπ επιμένει σε μία συμφωνία. Και ποια είναι αυτή η συμφωνία? Διάφορα σημεία αυτή τη συμφωνία. Πρώτο σημείο, θα παραδώσετε ότι ουράνιο έχετε. Η λεγόμενη πυρηνική σκόνη. Πυρηνική σκόνη είναι όπως έχουμε μία φιάλη οξυγόνου, φανταστείτε μεγαλύτερες, δηλαδή ας πούμε 3 μέτρα ύψος, και μέσα έχουν ένα τοξικό αέριο. Αυτό λέγεται ουράνιο. Το θέλει ο Τραμπ για ποιο λόγο? Για να το κάνει μία εξέταση, αυτό λέγεται εγκληματολογική ανάλυση, ένα είδος ας πούμε, πού να το πούμε, με εξέταση ας πούμε, για να δούμε την, από πού πήρε το Ιράν αυτό το ουράνιο. Διότι το Ιράν πήρε αυτό το ουράνιο από την κυβέρνηση Ομπάμα. Και αυτό θέλει να το αποδείξει ο Τραμπ. Θα γίνει μια χημική ανάλυση, μια είδος αυτοψίας ας πούμε, για να δούμε, και για αυτό το λόγο το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θέλει να το παραδώσει. Γιατί οι δημοκρατικοί εδώ που είναι υπεύθυνοι λένε το Ιράν μην τολμάς και το δώσει στον Τραμπ. Δεύτερον, στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό δίχως διόδια. Επαορίστου, θα παραμείνει ανοιχτό. Το Ιράν τώρα δεν έχει εισόδημα. Οι πολίτες του Ιράν έχουν 2 ώρες την ημέρα ηλεκτρισμό. Το Ιράν αυτή τη στιγμή το ριάλ, το νόμισμά τους, έχει υποτιμηθεί 99,9% από τα Χριστούγεννα ας πούμε, γιατί η πρώτη υποτίμηση έγινε λίγο πριν την πρωτοχρονιά. Η πρώτη υποτίμηση έχει υποτιμηθεί 99,9%, δηλαδή άμα ήταν ένα τώρα είναι 10.000 στο δολάριο. Λοιπόν, έτσι πάλι θα μας παραδώσετε οτιδήποτε ουράνιο έχετε, όσο και να είναι εμπλουτισμένο, ακόμα και 0,1%, όσο και να είναι εμπλουτισμένο, και τα στενά, το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για πάντα. Από εκεί και πέρα η νήσος Κάργ, όπου βρίσκονται όλες οι δεξαμενές με το πετρέλαιο του Ιράκ, δεν υπάρχει εξαγωγή από εκεί, το οποίο σημαίνει ότι είναι γεμάτες αυτές οι δεξαμενές και οι πετρελαιοπηγές του Ιράν δεν μπορούν άλλο να βγάλουν πετρέλαιο, διότι δεν έχουν που να το βάλουν. Οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Και όταν μια πετρελαιοπηγή δεν λειτουργεί για αρκετές εβδομάδες, ένα είδος κερί γεμίζει δηλαδή ας πούμε την πηγή, και μετά η πηγή αυτή βγαίνει άχρηστη μετά από μερικούς μήνες.
1: Μάλιστα.
2: Και όλες αυτές οι πετρελοπηγές θα βγαίνουν άχρηστες. Έτσι ο χρόνος δεν είναι με το Ιράν, και το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι να κάνει. Τώρα όσον αφορά τα λεγόμενα του Βαλάντη, όχι, ο Τραμπ ξέρει πολύ καλά τι κάνει, και ένα πράγμα σου προτείνω Βαλάντη, να διαβάσεις Θουκυδίδη. Και όταν διαβάσεις Θουκυδίδη, διάλογο Αθηναίων Μιλίων, ο Αθηναίος εδώ είναι ο Τραμπ, εκεί θα καταλάβεις πολλά. Έτσι σε παρακαλώ, πάνε διάβασε, μεταφρασμένο από αρχαία βεβαίως, τον διάλογο, ποιος θα μιλάς αρχαία, το διάλογο Αθηναίων Μιλίων, και εκεί θα καταλάβεις τι κάνει ο Τραμπ.
1: Γιώργο,
2: τώρα θέλω να απαντήσω κάτι. Ο user είπε κάτι πολύ σημαντικό στο chat, και εδώ Άγγελε πρέπει να παίξουμε παιχνίδι κι εμείς με τον Κάσπι Λυράκη. Στην ακτή παραλία μεριά, γιατί είπαμε η νήσος Άσων θα αξιοποιηθεί και τα παράλια απέναντι από την νήσο και εκείνα θα αξιοποιηθούν. Αλλά ο user γράφει ήταν οικόπεδα των Ελλήνων που κατασχέθηκαν παράνομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είπαμε ότι δεν ανάδικα ποτέ στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά αυτό δεν σταματούσε ποτέ Έλληνες ομογενείς να πάνε να έχουν παραλιακά οικόπεδα, να τα αξιοποιήσουν οι ίδιοι και μετά είτε έχουν καλοκαιρινά σπίτια, είτε έχουν ξενοδοχεία, οτιδήποτε, αλλά εάν ήταν αυτά σπίτια ομογενών και τα πήραν παράνομα οι Αλβανοί, αυτό θα το μάθει και ο Τραμπ και ο γαμπρός του Τραμπ και η εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ, και μετά θα πληρωθούν οι Έλληνες που ήταν ιδιοκτήτες αυτών των παραλιακών εκτάσεων. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να αναφέρω σήμερα, Άγγελε, ήταν πριν λίγες ώρες δημοσίευσε ο Ζελένσκι, Άγγελε, μία επιστολή που απεύθυνε προς τον Πούτιν, που λέει τον Πούτιν, έλα εγώ και εσύ να κάτσουμε να τα βρούμε. Αλλά η επιστολή αυτή είναι αρκετά μακροσκελές και είναι πιο πολύ υποτιμητική προς τη Ρωσία, αλλά κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της επιστολής αυτής είναι κάτι που έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή αρκετές φορές, Άγγελε, και θα σας το διαβάσω. Γράφει τώρα ο Ζελένσκι στον Πούτιν και διαβάζω τώρα τη μετάφραση, Άγγελε. Ακούσαμε ότι σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα, σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα, γράφει ο Ζελένσκι τώρα στον Πούτιν, την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Αλλά μπορείτε να δείτε και μόνοι σας ότι τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά ζητήματα δεν αποφασίζονται στην πόλη Άνκορετς. Η Άνκορετς είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας. Εκεί όπου βρέθηκαν πέρσι το 15 Αύγουστο ο Τραμπ με τον Πούτιν, όπως λέμε ήταν η δεύτερη Γιάλτα, όπου εκεί μοιράστηκε ο πλανήτης, το δυτικό ημισφαίριο πήγε στους Αμερικανούς, όπως βεβαίως και το θέμα του Ιράν. Και τώρα ο Ζελένσκι λέει τον Πούτιν, δεν με ενδιαφέρει τι σου υποσχέθηκε ο Τραμπ, λέει ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Λοιπόν, έτσι αυτή η επιστολή είναι υποτιμητική και προς την Ρωσία και προς τον ίδιο τον Τραμπ.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, ότι ο Τραμπ αποφάσισε μαζί με τον Πούτιν η Ανατολική Ουκρανία, το λεγόμενο, η λεγόμενη περιοχή Ντονμπάς, η οποία είναι ρωσόφωνη κατά 95-98%, να πάει είτε στη Ρωσία είτε υπό ρωσικό έλεγχο. Αρχινάμε πάνω από το βόρειο-ανατολική Ουκρανία, περιοχή Λουγάνσκ, Ντονέτσκ, Καρκόβ και κάτω μέχρι την Κρυμαία, την οποία ήδη ελέγχει η Ρωσία. Έτσι, ο Ζελένσκι τώρα, και από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιοι Ευρωπαίοι, και όταν λέω Ευρωπαίοι πάντα εννοώ Ευρωπαίοι με εύσιλον, τον είπα να το ετοιμάσει αυτό. Κάνει τα πράγματα χειρότερα. Βάζει λάδι στη φωτιά τώρα με αυτό που έγραψε ο Ζελένσκι.
1: Ναι.
2: Έτσι, Άγγελε, έχουμε αυτό. Και όπως είπα, το φίλο το Βαλάντι, πάνε διάβαση Θουκυδίδη και θα καταλάβεις τι και πώς σκέφτεται.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Όπως ξέρεις, Γιώργο, εδώ σε Φλόριντα με έχεις έρθει. Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάθεται στο σπίτι. Είμαι συνεχώς έξω. Και είμαι τους τελευταίους τρεις μήνες πάρα πολύ με το χέρι στην τσέπη. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό? Συνεχώς χαλάω λεφτά. Λεφτά τα οποία δεν θα έπρεπε να τα χαλάω. Και όλα αυτά τα λεφτά, και παίρνω τον εαυτό μου τώρα. Δεν λέω για τους ακροατές, δεν λέω για τους επιχειρηματίες, δεν λέω αυτά που βλέπω. Λέω σε εσάς αυτά τα οποία ζω σήμερα εγώ εδώ στη Φλόριδα. Ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Ότι ακόμα και με το coronavirus που εκλείσανε την Αμερική, δεν είχαμε τέτοια χάλια στην οικονομία της Φλόριδας όπως είναι σήμερα.
2: Δεν θα το λέω αυτό εγώ, Άγγελε.
1: Εγώ το λέω αυτό, Γιώργο, και το βλέπω. Ναι, αγαπάμε τον Τραμπ, είμαι με τον Τραμπ, αλλά δεν μπορώ να βλέπω όμως εστιατόρια άδεια, δεν μπορώ να βλέπω μαγαζιά άδεια, Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο countryside μόνο έχουν κλείσει? Εγώ νόμιζα ότι κλείνανε με τον Ομπάμα. Έχει χειροτερέψει η κατάσταση του Τραμπ από ό,τι ήταν η εποχή του Ομπάμα, Γιώργο. Πρόσεξε. Αυτά τα βλέπω με τα μάτια μου. Δεν βγήκαν οι ακροτές μου τα πούνε. Πήγα στη Τάμπα, πάω δεξιά-αριστερά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλη οικονομική κρίση, χειρότερη από ό,τι ήταν του Ομπάμα.
2: Γιατί δεν το βλέπω εγώ εδώ αυτό στην Πασακουσέλη?
1: Δεν ξέρω στην Πασακουσέλη γιατί το βλέπεις εκεί πέρα. Ξέρω και εγώ τότε που ήσασταν στη Δημοκρατική. Ξέρω και ότι να πω. Εδώ στη Φλόριδα βλέπουμε εδώ πέρα άτομα να μην έρχονται. Βλέπουμε τουρίστες να μην κατεβαίνουν. Δεν κατεβαίνουν οι τουρίστες. Φοβούνται γιατί το γκάζι είναι 5 και 6 δολάρια το γαλόνι. Έρχονται με τα αυτοκίνητά τους κάτω εδώ πέρα. Memorial Weekend αδειάζει η Φλόριδα. Και όλοι οδηγάνε και έρχονται με τα παιδιά τους κάτω. Δεν έχει έρθει κανένας ακόμα.
2: Σαν και τώρα που οδηγάω, βλέπω πιο πολύ κίνηση από ό,τι έβλεπα πριν χρόνια.
1: Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω αυτό. Αλλά εδώ στη Φλόριδα τη βλέπω εγώ.
2: 4 δολάρια το γαλόνι είπα εδώ.
1: Εδώ είναι 5 και 5,5 και 6.
2: 3 και 9 ήταν. Όταν το είδα προχθές.
1: Έπεσε, έπεσε σήμερα για το δικό μου το αυτοκίνητο στα 2,99 επήγε. Big deal, δηλαδή ήταν 1,99, θυμάσαι το έλεγα. Και όλοι μου λέγανε καλά ρε Άγγελε, μας δουλεύεις, πας στα καζονιάδια και κάνεις AI ότι η βενζίνη είναι φθηνή. Πολύ τον πόλεμο, ήταν φθηνή.
2: Ναι.
1: Και σας λέω την αλήθεια, είναι ακριβή. Έχει ακριβή, πας στις γροσαρίες και δεν μπορεί να πάει να ψωνίσεις. Είναι τόσο ακριβά τα πάντα.
2: Άγγελε, τέλη Απριλίου, πριν ένα μήνα ήμουν κάτω, Άγγελε.
1: Ναι.
2: Πριν ένα μήνα, δεν μπορούσα να βρω ξενοδοχείο, το καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω αυτό. Τώρα μπορεί να βρει πολλά ξενοδοχεία.
2: Παραλιακά ξενοδοχεία ήθελα. Και με το ζόρι έβρισκα. Τα πιο ακριβά. Με το ζόρι, δηλαδή ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα. Βγαίνεις από την πόρτα και πατάς στην άμμο. Και με το ζόρι έβρισκα. Αυτοί από πού είναι, Άγγελε, το ντόπιο ήταν αυτοί, όχι, από όλη την Αμερική ερχόντουσαν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες, Άγγελε, πάντως η οικονομία πάει πολύ καλά. Εδώ στην Αμερική.
1: Για μένα στην Φλόριδα πάει κατά διαβόλου. Στο λέω Γιώργο αυτό. Ζω γιατί κάθε μέρα τόσα χρόνια και τα βλέπω, βλέπω το ακροατήριο, βλέπω τις επιχειρήσεις, βλέπω τα πάντα να παίρνουν, να παίρνουν την ντούμπα. Άστα, άστα. Και λέω εγώ πάντα, εάν δεν κάνει, και το είχα πει και την περασμένη φορά μέσα ώρα, εάν ο Τραμπ δεν τελειώσει αυτό τον πόλεμο.
2: Είπαμε μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Τότε τα πράγματα. Ιουλίου θα πάει αυτό. Θα χάσει και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα χάσουν τη Φλόριντα, οι Ρεπουμπλικανοί θα χάσουν τη Φλόριντα, θα χάσουν τα πάντα.
2: Μετά θα έχουμε 3 μήνες να πέσουν οι τιμές πριν τις μεσοπρόθεσμες εκλογές.
1: Να δούμε.
2: Γιατί οι τιμές πρέπει να πέσουν αρκετούς μήνες πριν τις μεσοπρόθεσμες εκλογές.
1: Ναι.
2: Αλλιώς δεν είναι σωστό για τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, ας πούμε. Έτσι τα πράγματα θα διορθωθούν. Τώρα να ξέρεις κάτι, Άγγελε. Δημοκρατικοί είναι αυτοί που πιέζουν τους μουλάδες να μην παραδώσουν την πυρηνική σκόνη.
1: Το ξέρω αυτό.
2: Δημοκρατικοί από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σε λίγο θα βγουν τα ονόματά τους. Έτσι είναι. Γιατί θα αποδειχθεί ότι η προέλευση του ουρανίου στην κατοχή του Ιράν είναι από εδώ, από την Αμερική.
1: Είναι. Αυτό είναι φως φανάρι. Το έχουμε πει αυτό. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Γιώργο, η μεγαλύτερη βιομηχανία στη Φλόριδα είναι ο τουρισμός.
2: Ναι.
7: Όταν η Φλόριδα δεν έχει τουρισμό, έχει πεθάνει.
2: Ναι. Συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Ο τουρισμός τώρα πώς είναι?
7: Όπως λέει ο Άγγελος, η βενζίνη ήρθε, κινητήριο δύναμη, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, δεν έρχεται ούτε το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, κανένας, φοβούνται.
1: Mm-hmm.
7: Αυτό ήθελα να πω.
1: Έγινε. Γιώργο, αυτά που λέω, γιατί ζω εγώ τη Φλόριδα τόσα χρόνια και ξέρω ακριβώς όλες τις εποχές. Και ξέρω πότε δεν θα είναι τα μαγαζιά γεμάτα, ξέρω γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Με τον τουρισμό. Δεν είναι η Φλόριντα αυτή που ήταν πέρυσι. Σου λέω, με το coronavirus που είχαν κλείσει την Αμερική ολόκληρη,
2: Άγγελε,
1: πήγαινε στο Ελλάδα restaurant και ήταν γεμάτο κόσμο.
2: Άγγελε, έχω λογαριασμό Hilton. Όταν ήμουν κάτω, έμεινα στο Hilton στο Marco Island.
1: Yes.
2: Παραθαλάσσιο. Μπήκα τώρα στο λογαριασμό μου. Ψάχνω δωμάτιο στο Marco Island στο Hilton από Δευτέρα Ιουνίου, 8 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο, έτσι. Έβαλα κάποιες μέρες. 13 Ιουνίου. Ένα δωμάτιο. 5 δωμάτια είναι διαθέσιμα, 22 είναι πιασμένα.
1: Καλό αυτό.
2: Εντάξει.
1: Στο Marco Island.
2: Στο Marco Island. Αλλάζω ημερομηνία. Πάμε τώρα από 15 μέχρι 22. Δευτέρα με Δευτέρα. Done. Από 15 μέχρι 22. Αποτελέσματα. Πάλι 5 είναι διαθέσιμα, 22 sold out. Και ποια είναι sold out, Άγγελε? Οι πιο ακριβές suites.
1: Κοίταξε και στο Clearwater Beach.
2: Τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα είναι απλά δωμάτια, $526 έκαστος.
1: Στο Clearwater
2: Beach. Είναι διαθέσιμη
1: 758. Ναι, Γιώργο, στο Clearwater Beach, εκεί που ήταν το Postcorn απέναντι, που ήταν το Adams το ξενοδοχείο, είναι 1500 τη βραδιά.
2: Ναι.
1: Είναι sold out. Έχει 10 πατώματα και είναι sold out. Αλλά αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και επηρεάζει τη Φλόριδα, την οικονομία της, είναι ότι δεν κατεβήκαν οι άνθρωποι, οι χειμερινοί, που δεν έρχονται για μια εβδομάδα εδώ και μια μέρα και δύο-τρεις μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
1: Είναι με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους, και αυτοί όλοι δεν έρχονται αεροπορικώς. Οδηγάνε τα RVs, έρχονται και είναι γεμάτα. Πήγα σε ένα μέρος σήμερα, όλο το οικόπεδο ήταν άδειο. Ρε, πού πήγαν όλοι αυτοί? Κανείς δεν πάτησε. Γιατί η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι ακριβό. Με λίγα λόγια, θέλουμε δεν θέλουμε, ο Τραμπ δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό τον πόλεμο. Δεν είμαι εναντίον του Τραμπ. Δυστυχώς έφερε την καταστροφή στη Φλόριδα. Και ο Τραμπ θα χάσει τη Φλόριδα τον Νοέμβριο. Αυτό στενοχωριόμαι. Θα τη χάσει, Γιώργο, εάν δεν κάνει κάτι ο Τραμπ να σταματήσει οριστικά και να μην έχει καμία σχέση με το Ισραήλ. Θα χάσουν όλοι οι Αμερικανοί σε όλη την Αμερική.
2: Ο Γιούζερ γράφει, και μετά θα πάμε στο ΜΤΜΗ πετρελαίο όπως συζητάνε ο Μάνος και ο Μίγκ. Ο Γιούζερ γράφει τι συμφωνία με Ιράν, γιατί δεν γίνεται επιτέλους, μήπως ο Νετανιάχου δεν θέλει να τελειώσει. Όχι. Ο Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου πριν τρεις μέρες και τα πινελίκια που έριξε ο Τραμπ στο Νετανιάχου δεν λέγονται. Στο τηλεφώνημα εκείνο, διότι ο Τραμπ ήταν κοντά σε κάποια συμφωνία, πάλι κολλάει η πυρηνική σκόνη σε αυτή τη συμφωνία, είναι ένα μεγάλο κόλλημα, αλλά η Χεσμολά εκτόξευσε πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και αντέδρασε ο Νετανιάχου και αυτό το βρήκε η Τεχεράνη ή η επαναστατική φρουρά, ας πούμε, ως δικαιολογία να εκτοξεύσει πυράβλους σε γειτονικές χώρες και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τον Τραμπ. Είπε τον Νετανιάχου, τι στο διάλο έκανες, δεν μπορούσες να κάνεις φρόνημα μέχρι να τελειώσω? Λοιπόν, έτσι, να ξέρετε, κάποιοι θέλουν να λένε ότι ο Νετανιάχου κάνει κουμάντο. Όχι, όχι, ο Τραμπ κάνει κουμάντο, ο Νετανιάχου έχει δικό του πρόβλημα με τη Χεσμολά, να το ξέρετε αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα της τιμής πετρελαίου, να κρατήσω ακροατής. Τιμή πετρελαίου, γράφει ο Μάνος, με τις τιμές στα καύσιμα ο Τραμπ τι θα κάνει? Στην Ελλάδα είναι στον ουρανό. Και μετά γράφει ποιος έγραψε, ο Μίγκ, πώς γίνεται ρε φίλε να είστε πετρελαιοπαραγωγός, για την Αμερική εννοεί βεβαίως, εκεί στο Αμέρικα να έχει το γαλόνι 5-6 δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα σας πω τώρα τη χοντρική τιμή της βενζίνης. Η χοντρική τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή εδώ στην Αμερική, τιμή FOB, Freight on Board, τιμή FOB, που είναι oil, καθίστε λίγο, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, πάω στο watch list, συγγνώμη παιδιά, ανοίγω το crude oil και εκεί έχουμε τιμή βενζίνης Άγγελε 3 δολάρια και 4 cents. Είναι η χοντρική τιμή βενζίνης εδώ στην Αμερική, τιμή γαλονιού. Τώρα το γαλόνι εδώ πάει μεταξύ 4 δολάρια και 4,20. Τι συμπεριλαμβάνει αυτό? Αυτό συμπεριλαμβάνει τιμή FOB και όταν στην Αμερική τιμή γαλονιού. Τώρα το γαλόνι εδώ πάει 4 δολάρια και 4,20. Τι συμπεριλαμβάνει αυτό? Αυτό συμπεριλαμβάνει τιμή FOB.

0: το οποίο είναι πάνω κάτω 20 με 30 σέντ στο γαλόνι, 18 σέντ στο γαλόνι είναι ο κρατικός φόρος, 18 σέντ στο γαλόνι, αυτό είναι στάνταρ από τη δεκαετία του 70, είναι ο κρατικός φόρος, και μετά υπάρχει ο φόρος της εκάστοτε πολιτείας, ο οποίος κυμαίνεται από κάποια στραγάλια με 2 δολάρια το γαλόνι, όπως είναι η Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια το βάζει εκείνο. Έτσι, η πιο φθηνή βενζίνη σήμερα στην Αμερική είναι περίπου στην Οκλαχώμα. Μπαίνω τώρα στο Gas Buddy Angle να σας πω πόσο πάει η τιμή στην Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα έχει πει την πιο φθηνή βενζίνη, Άγγελε. Πάμε εκεί, Οκλαχώμα. Συγγνώμη, Άγγελε. Α, ναι, γιατί έχει error. Λοιπόν, άργια δεν μπορώ να πω τώρα να το δω. Δεν δουλεύει το gas body αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι γύρω στα 3,5 δολάρια, 3,60. Πάση περιπτώσει, την τελευταία φορά που το είδα. Και πάλι είναι αναλόγως τον φόρο που βάζει η πολιτεία. Πάμε τώρα στην Ελλάδα.
1: Εγώ πρωτού πάμε στην Ελλάδα.
0: Ελλάδα πάει 2,10-2,20.
1: Το λίτρο.
0: Το λίτρο. Δηλαδή 8 με 9 δολάρια το γαλόνι.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβό, είναι λόγος, ακριβό.
0: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διαφορά μεταξύ τιμής Αμερικής και τιμής Ελλάδος. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη που κάνανε τους τελευταίους μήνες τα ελληνικά δηληστήρια.
1: Όλοι κάνανε, Γιώργο.
0: Και η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
1: Έχει δεξιά μονάχα στην Ελλάδα και εδώ στην Αμερική. Πρόσεξε.
0: Ευθύνεται η κυβέρνηση.
1: Εχθές έβαλα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου στο τυπάκι και ήταν 2,99. Σήμερα κατέβηκε 2 σέζια, 2,97. Εντάξει, βενζίνη. Νομίζω αύριο να πάει 2,60. Μπορεί σε μια εβδομάδα να πάει 1,80. Για να μπορεί να είναι πολύ. Με το AI δουλεύεις πάλι, παίζεις. Νο, είναι αληθινά. Και τα παρουσιάζω εγώ, τα έχω φθηνή βενζίνη. Κοιτάξτε σήμερα, φθηνή βενζίνη, έπεσε η βενζίνη. Αλλά και πάλι, και 3 δολάρια να πάει, Γιώργο. Έχουν ανέβει τα πάντα τόσο ψηλά που δεν πάνε στις μαρκέτες. Θα σαπίσουν τα κρέατα στη Φλόριδα. Έχεις καταλάβει, τα κοτόπουλα σαπίζουν. Τα πάντα θα τα πετάνε όπως τα πετάγανε στην Ελλάδα και 20 χρόνια του Παπανδρέου. Δεν τα παίρνει ο κόσμος, δεν ψωνίζει ο κόσμος. Υπάρχει μεγάλη κρίση εδώ πέρα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Δεν έχω ξανά τέτοια κρίση. Και ρωτάω, λέει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι, και εσύ το λες και εγώ, ότι δεν έχουμε ανάγκη τους Ιρακινούς, πάμε να βοηθήσουμε ποιο. Γιατί μας ενδιαφέρει μας τι κάνει το Ιράν με το Ισραήλ και αν βγάζουν τα μάτια τους αυτοί οι δύο. Εμείς έχουμε δικό μας πετρέλαιο. Πήραμε και τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, να τα πουλάμε κιόλας, και η Αμερική πουλάει πετρέλαιο στο εξωτερικό. Αλλά για τους Αμερικανούς πολίτες, ανεβάτε στις τιμές επάνω. Ποιος σας ανεβάζει? Οι Λίμπερας σας ανεβάζουν στις τιμές για να ρίξουν τον Τραμπ. Τι γίνεται εδώ πέρα?
0: Παιδιά στο chat, θέλω να απαντήσετε από την Ελλάδα. Εάν είχατε τιμές Αμερικής στη βενζίνη στην Ελλάδα, και εννοώ δηλαδή εάν είχατε τιμή, δηλαδή 4 δολάρια δια 4, ας πούμε 60 cents το λίτρο. Για γράψτε μου στο chat εκεί στην Ελλάδα, γιατί εδώ στην Αμερική ο Άγγελος παραπονιέται που το λίτρο βενζίνης στοιχίζει 60 cents. Ανέβηκε.
1: Βεβαίως παραπονιέμαι. Πού να πάει 2 δολάρια, 3 και 4, να πάει 15 δολάρια το καλό μου στην Καλιφόρνια? Μου λένε οι φίλοι μου στην Καλιφόρνια, να δω να δεις, Άγγελε, και στο Σιάτλο.
0: Όχι, κάνω λάθος, όχι 60 cents. Ένα ευρώ το λίτρο. Κάνω λάθος. Ένα ευρώ το λίτρο. Ο Άγγελος παραπονιέται που κάνει ένα ευρώ το λίτρο.
1: Δεν παραπονιέμαι για μένα μόνο.
0: Και δεν κάνει 60 cents όπως έκανε.
1: Έχω πολλά τηλέφωνα και
0: σας ρωτάω τώρα,

0: φίλοι στο chat στην Ελλάδα. Εάν σας έλεγα αύριο η βενζίνη θα πάει 1 ευρώ το λίτρο, θα κάνετε παράπονα όπως κάνει ο Αγγελάτος? Σας ρωτάω, θέλω να απαντήσετε στο chat.
1: Ναι, για να πάμε σαν τηλέφωνο ένα λεπτό παρακαλώ, λέγεται. Λέγεται.
2: Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Το Ιράν έχει κάνει ατομικές βόμβες. Εισέδεξε εδώ τύπου Χεροσίμα βόμβα. Χωράει μέσα στο κοντέινερ. Χωράει μέσα στο κοντέινερ. Και τα έχουν βάλει μέσα στα κοντέινερ. Και το Ισραήλ φοβάται αυτό το όπλο. Εντάξει. Το είδα εδώ. Μίλαγε Έλληνας που είναι μέσα στην τεχνολογία.
0: Να πανήσω.
2: Και έδειξε την βόμβα Χεροσίμας που γίνεται easy bomb.
0: Ναι, κατάλαβες. Να απαντήσω.
1: Πρωτού απαντήσει. Γιώργο, πρωτού απαντήσει, θα ήθελα πρωτού κλείσει το ακροατή μα στο Σιάτλ.
2: Ναι.
1: Πόσο είναι το regular η βενζίνη?
2: Να, εδώ είναι το gas station. Το γαλόνι πήγε η βενζίνα 6 δολάρια.
1: 6 δολάρια, εντάξει.
2: Και το diesel πήγε 8.
1: 8 δολάρια.
2: Στην Καλιφόρνια.
0: Εγώ τώρα μπήκα στο gas buddy, το Costco. Στο Clarkson της Washington 4,35 το γαλόνι.
1: Το κόσκο είναι φθηνά πάντα.
0: Ναι, 4,65 πάνω κάτω είναι περίπου 4,5 με 5 δολάρια στην πολιτεία της Washington.
2: Γιώργο, το κάσκο έχει της Βενιζουέλας το Βενιζουέλας τα πετρέλαια. Εντάξει.
0: Εσύ εννοείς Σεβρόν. Λοιπόν,
2: Σεντρόν, τι έχουν τα Σεντρόν?
0: Τώρα όλοι έχουν.
2: Οι Αμερικάνοι δεν τα έχουν,
0: ναι. Τώρα οι Αμερικάνοι ελέγχουν τη Βενεζουέλα.
2: Γιώργο, τώρα πώς να σώσουμε τον Τραμπ, μπορείς να μου πεις?
0: Ο Τραμπ δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Πώς να τον σώσουμε?
0: Στις εκλογές, την προηγούμενη εβδομάδα, 150 υποψήφοι ρεπουμπλικάνοι, είτε για κυβερνήτη είτε προκριματικά για βουλευτές,
2: και εδώ 150
0: που πρότεινε ο Τραμπ κέρδισαν. Προκριματικά μιλάμε,
2: Γιώργο. Εδώ τώρα όλοι βρίζουν τον Τραμπ. Δεν θα τον ψηφίσει κανένας.
0: Δεν βρίζει, ο Τάκερ Κάλσον βρίζει τον Τραμπ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πινέλας County, Φλόριδα. Πινέλας County, εκεί που είσαι εσύ, Άγγελε.
1: Ναι.
0: Το Sugar Cane στο Palm Harbor, 3,38 το γαλόνι. Το Circle K στο Clearwater, 3,48 το γαλόνι. Αυτή τη στιγμή, πριν μία ώρα. Το Walmart στο Πινέλας Park, 3,49 το γαλόνι. Το Shell στο St. Petersburg, 3,52 το γαλόνι. Το Wawa στο St. Petersburg, 3,55 το γαλόνι. Άγγελε, η Φλόριδα είναι πιο φθηνή από την Μασαχουσέτη.
1: Κοίταξε, σου είπα εγώ, ό,τι και να είναι, Γιώργο. Σήμερα, τώρα, προτέρω στο σταθμό, έβαλα βενζίνη. Εχθές ήταν 2,99, σήμερα ξανά έβαλα πάλι βενζίνη, είναι 2,97. Για να βεβαιωθείτε.
0: Τι εννοείς τι βλέπω εγώ που δεν βλέπεις εσύ?
1: Κάτσε
0: να
1: λεφτά.
0: Τι εννοείς, Κρίσον?
1: Είναι φθηνότερη. Πρόσεξε. Είναι το πιο φθηνότερο κάτι που βάζω στο κινητό μου. 2,97 το γαλόνι. Τώρα θα πάω να βάλω πάλι βενζίνη γιατί την έχασα όλη μέρα.
0: Εσύ αγοράζεις ε18.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Άμα το ε18 που ήταν και 62 το γαλόνι έχει πάει στα 5 δολάρια, πόσο θα πάει regular? Πάλι η regular βενζίνη. Εντάξει, και η λεγόμενη extra unleaded βενζίνη και τα πάντα, ή αυτή που είναι πιο ακριβή, είναι περίπου στα 5,5 δολάρια. Της γυναίκας του αυτοκίνητο που είναι ευρωπαϊκό και τα λοιπά, σουηδέζικο, αυτό και τα μένα κεφαλά του. Αλλά ό,τι έχει μικρή μηχανή και πάει για μια εβδομάδα, εντάξει. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι μόνο.
0: Ο Αριστοτέλης γράφει, μισό ευρώ έχει ανέβει στην Ελλάδα από 1,70 στο 2,20. Πάλι εκεί ευθύνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σας είπα τώρα τιμές στην περιοχή του Αγγελάτου. 3,50, 3,60, 3,70, δηλαδή 90 λεπτά το λίτρο.
1: Αλλά πάλι, Γιώργο, πάλι είναι ακριβό, είναι ακριβή η βενζίνη μας για να έρθουν από την Φιλαδέλφεια, από τη Νέα Υόρκη, από τον Καναδά, οι ανθρώποι που οδηγάνε να έρθουν στη Φλόριδα και να είναι τόσο πολύ μεγάλη η τιμή. Έπρεπε κανονικά η τιμή να είναι 1,95 προτού γίνει η κρίση. Κοίταξε, Γιώργο, είπες προηγουμένως στο Walmart. Κάθε μέρα οδηγά του Walmart και έχει την πινάκια και λέει. Τώρα 3,19 το καρόνι. Προτού ήταν 1,90 ήταν το Walmart, είχε 1,97, 1,98 το regular του γκάζι. Εδώ και 2-3 μήνες πρώτον τον πόλεμο. Μόλις έγινε ο πόλεμος την άλλη μέρα. Τιμές, ψωμιά, όλα ανεβήκανε. Τα κρέατα, τα κρεμμύδια, τα λαχανικά, τα αυγά. Ο αυγουλάς μου λέει, του λέω έρχομαι για αυγά. Άγγελε, θα σου δώσω μισό αυγό μου λέει. Του λέω γιατί, γιατί μου λέει ακριβά τώρα.
0: Ο Βαλάντης είναι στη γραμμή. Στην εικόνα ο Βαλάντης είναι.
1: Ο Βαλάντης σε περιμένει σαν το σκυλάκι.
0: Βαλάντη, για πες μου, τι θα έλεγες αν είχατε τιμές αγγελάτου στα πρατήριά σας βενζίνη, δηλαδή 90 λεπτά το λίτρο, τι θα έλεγες?
2: Εγώ θα ντυνόμουν Τραμπ.
1: Θα γινότανε Τραμπ.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Η Ελλάδα σήμερα. Δεν τον ακούω, Άγγελε. Δεν υπάρχει λόγος. Η Ελλάδα σήμερα να μην έχει τιμές βενζίνης κάτω από 1 ευρώ το λίτρο. Ο λόγος που είναι πάνω από 1 ευρώ το λίτρο είναι η διαφορά μεταξύ το 1 ευρώ. Και όσο πληρώνετε, πάνε στο Βαρδινογιάννη.
1: Βέβαια.
2: Τα μετράς λάθος, Γιώργο.
0: Ναι,
2: άκουμε ένα λεπτό.
0: Μητσοτάκη.
1: Γιώργο, τα μετράς λάθος, λέει.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
2: Άκουσε ένα λεπτό.
0: Το πετρέλαιο έχει την ίδια τιμή. Το αργό πετρέλαιο. Είτε είναι στη Νέα Υόρκη, είτε είναι στο Ασπρόπυργο. Ίδια τιμή.
2: Άκουσε ένα λεπτό, τα μετράς λάθος.
0: Το δηληστήριο είναι στην Ελλάδα. Τα δηληστήρια είναι στην Ελλάδα. Δηλύεται το πετρέλαιο σε βενζίνη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν πληρώνουμε ξένο να το κάνει από πετρέλαιο σε βενζίνη. Ο ίδιος ο Έλληνας το κάνει. Αλλά
2: Άγελε, με την ευκαιρία έλα, αυτή.
1: Για Γιώργο, θέλω να σου μιλήσω Βαλάντη. Δεν ξέρω γιατί σε ακούει.
0: Με την κερδοσκοπία. Βάλε να τον ακούω. Ναι. Δεν τον ακούω.
2: Ένα λεπτό άκουσε με, ένα λεπτό. Λοιπόν,
0: θέλω να μου πεις.
1: Ένα λεπτό να σε βάλω τον ακούσεις.
2: Περίμενε. Τα μετράμε λάθος. Η τιμή της βενζίνης δεν μετριέται σε ευρώ. Λοιπόν, πες μου πόσο είναι ο μισθός ενός αστυνομικού στην Αμερική. Περίπου.
1: Πόσο είναι ο μισθός, Γιώργο, λέει. Ενός αστυνομικού στην Αμερική.
2: Περίπου, πάνω κάτω.
1: Γιώργο, με ακούς? Με ακούς?
0: Λάθος, όχι, ρωτά για το μισθό. Καμία σχέση δεν έχει αυτό, Βαλάντη. Η αγοραστική δύναμη, όταν μιλάμε για τιμές βενζίνης, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, Βαλάντη, η αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι θέμα κερδοσκοπίας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε μια χώρα που οι μισθοί είναι υψηλότεροι πρέπει η βενζίνη να είναι ακριβότερη. Όχι, η βενζίνη πρέπει να είναι στάνταρ Βαλάντη σε όλο τον πλανήτη. Όσο είναι σε μια χώρα, τόσο είναι σε άλλη. Το βαρέλι που λέτε 96 δολάρια σήμερα. Βάσει την τιμή του βαρελιού 96 δολάρια. Βάσει αυτό, από εκεί κανονίζουμε με τα επιπλέον έξοδα της διήλυσης του δηληστηρίου πόσο στοιχίζει η βενζίνα.
2: Άκουσε με ένα λεπτό. Ένα λεπτό άκουσε με.
0: Έπεσε σε έξω και Βαλάντη. Καμία σχέση δεν έχει αυτό με την αγοραστική δύναμη, Βαλάντη. Καμία σχέση.
2: Γιατί δεν θες να ακούσεις ένα λεπτό να
0: σου πω. Είναι σαν να λες, η πλούσια η χώρα πρέπει να αγοράσει το κοτόπουλο για 10 δολάρια το κιλό. Όχι, Βαλάντη, δεν πάει έτσι.
1: Ναι, για λέγε γρήγορα Βαλάντη να πάμε σε άλλες γραμμές. Δεν μας πήρε ο χρόνος.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όταν στην Ελλάδα ο βασικός μισθός είναι 1000 ευρώ και η βενζίνη έχει 2 ευρώ το λίτρο, είναι σαν να είμαι στην Αμερική όταν θα παίρνω 3.000 ευρώ η βενζίνη να έχει εκεί σε εσάς 15 ευρώ το λίτρο.
3: Σε εμάς η βενζίνη είναι 3 φορές ακριβότερη πέραν από εσάς. Γιατί στην Ελλάδα αυτός που βάζει 2,20 ευρώ σήμερα βενζίνη παίρνει 800 ευρώ και 900. Καταλαβαίνεις εδώ, Άγγελε, γιατί καταστροφή μιλάμε.
1: Yes.
3: Σκέψου το στο μυαλό σου να παίρνεις 800 ευρώ το μήνα και να πληρώνεις
0: 9
3: δολάρια το γαλόνι. 9 δολάρια το γαλόνι και να παίρνεις 800 ευρώ το μήνα.
1: Ωραία, λοιπόν, Βαλάντη, πρέπει να σε κλείνω.
0: Αυτό θα τα πεις, Βαλάντη, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι σε εμάς. Αυτό ακριβώς θα πεις, αυτό που είπες τώρα μόλις, θα το πεις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Εγώ το λέω, αλλά είναι ένας. Άλλοι το ψηφίζουνε. Άλλοι το ψηφίζουνε.
1: Λοιπόν, έγινε, Βαλάντη, να έχεις καλό βράδυ.
0: Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πεις αυτά, Βαλάντη.
1: Γεια σου, Βαλάντη. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο. Πάμε στα τηλέφωνα. Έχουμε πολλές γραμμές και περιμένουμε. Και έχουμε και χρόνο πολύ. Λέγεται, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα από το Μοντρεάλ.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Η βενζίνα στην Ελλάδα έχει 2,15-2,20 το λίτρο. Μπορείς να μου πει ο Άγγελος και εσύ, Γιώργο, ο Άγγελος πιο πολύ, πόσο έχει βενζίνα στην Κύπρο το λίτρο?
1: Δεν ξέρω.
4: Α, δεν ξέρεις.
1: Πού είναι, δεν μένω στην Κύπρο. Αν είναι κανένα φίλος από την Κύπρο με βλέπει.
4: Όχι, καλά, δεν σου είπα εγώ να πάω στην Κύπρο. 1,35. Και την πηγαίνω την παίρνω στην Κύπρο από την Ελλάδα. Ο φίλος ο Μητσοτάκης και ο άλλος ο ξερόμας που βαριέμαι να τον μιλήσω γιατί δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο. Φωνάει Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, γαυγίζουμε. Να σου πω και τώρα το νέο.
1: Εχθές
4: ο Κούλης ο καλός. Το καράβι που πήγε στην Κύπρο τώρα είχε ένα μήνα.
5: Να ακούμε και εγώ, Άγγελε, αν μπορείς.
4: Χτες βγήκανε και κάνανε παράπονο. Δεν τους κλέβεις ακόμα τους αξιωματικούς τα έξτρα πόβολα να πάρουν. Ποιος φταίει για τον είδες, φταίει εσύ ή εγώ. Μα ακούει Γιώργος.
0: Άντε, δεν σ' ακούω, Κώστα, ναι. Καλά τα λες, Κώστα.
4: Ναι, δεν ξέρω, εγώ είμαι από χωριό, γιατί ο ξερόλας τα ξέρει όλα και εκείνο το βλήμα από το Μόντρεαλ που βγαίνει και άλλος από το Σιάτο.
1: Κοιτάξτε, μην βάλεις τώρα, εσύ Κώστα μου, εντάξει, ο άνθρωπος, ο καθένας έχει τη γνώμη, δεν χρειάζεται να κάνουμε το από το Μόντρεαλ τώρα επίθεση, δεν είναι
4: ωραία. Γιατί πάλι σε πειράξε και φαρονίτησε την έξι γυναίκα 2 ώρες.
1: Καλά, εντάξει, μπήρξε στην αργή και
4: φαρονίτησε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή εκπομπή, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, αλλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους φίλους και φίλες. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικές γνώμες οι οποίες διαφωνούν μαζί μου. Με βρίζουν εμένα και τον Γιώργο. Με τον Γιώργο διαφωνούν, αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε χαρακτήρες όπως ο Κώστας για το φίλο μας στο Μοντρεάλ. Καναδός ο ένας, Καναδός ο άλλος. Τι σου φταίει ο άνθρωπος? Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Δεν συμφωνούμε για το Μοντρεάλ, δεν συμφωνούμε. Απίστευτα συμφωνώ στη σκέψη τη δικιά του. Υπάρχει ένας ωραίος τρόπος, να είναι ωραία αυτή η εκπομπή, γιατί είναι η μοναδική εκπομπή στον πλανήτη που δίνει την ευκαιρία σε όλους να ξενυχτάτε, πρώτο και κύριο, και υπέρ ευχαριστώ που πάτε προτιμάτε την εκπομπή μου και να την ακούτε και να μπαίνετε στις γραμμές ελεύθερα. Α, να, τώρα παίρνει το Μοντρεάλ.
0: Κρίση, μεγάλη επανεκκίνηση είναι τον liberal σχέδιο, Κρίση. Ο Τραμπ τους πολεμάει, Κρίση.
1: Ναι.
0: Αλλά με την τελευταία βλακεία που έγραψες, Κρίση, που βλέπω τώρα, εσύ είσαι με την μεγάλη επανεκκίνηση, Κρίση. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και την τελευταία βλακεία που έγραψες ούτε θα τη σχολιάσω. Εντάξει, Κρίση.
1: Ναι.
0: Από μια πλευρά κάνεις παράπονα για τη μεγάλη επανεκκίνηση, η οποία είναι σχέδιο του βαθύ κράτους, του World Economic Forum, όλους τους εχθρούς του Τραμπ.
1: Ένα λεπτό από το Μόντρεαλ.
0: Εντάξει, Κρίση.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Από ό,τι κατάλαβα, Κρίση, πρέπει ή να αλλάξεις τα χάπια ή να διπλασιάσεις τη δόση.
1: Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Μοντρεάλ. Α, Νέα Υόρκη. FBI.
6: Στην Ελλάδα πληρώνουν πιο πολλού φόρους και πιο πολύ βενζίνα γιατί είναι όλοι τρίμενος. Δεν δηλώνουν τα λεφτά που κάνουν. Όλοι κλέβουν το government. Σαν το government τους χρεώνει με τη βενζίνα, τους χρεώνει με τις γέφυρες τους χρεώνει με τα φαγητά να είναι πιο ακριβά.
1: Τα διόδια,
6: πρέπει να πάρουν τα λεφτά πίσω. Τα ιόδια όλα. Είναι κρίμενος. Oh. Ξέρεις πώς είναι εδώ πέρα welfare και πάνε στην Ελλάδα και έχουν σπίτια. Και γι' αυτό πρέπει να τους καρφώνουμε. Είναι patriotic duty να τους καρφώνουμε. Άμα ξέρεις κάποιον και έχει σπίτια στην Ελλάδα, παίρνει νίκη και εδώ πέρα είναι στο welfare και τέτοια και πάει διακοπές στην Ελλάδα 3-4 μήνες το χρόνο, μόνο που το ξέρεις και δεν το καρφώνεις, είσαι και εσύ guilty.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μεγάλη απάτη.
6: Αυτό
0: ναι.
6: Είναι.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
6: Συνέχισε, καλή περί, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, στη Νέα Υόρκη. Πάμε, Μοντρεάλ. Μοντρεάλ.
7: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις, πώς φάνηκε ο Μοντρεάλ.
7: Yeah. Άκουγα λες... την ενδιαφέρουσα εσύ. Άκουγα όλο το πρόγραμμα, μ' αρέσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος
0: δεν ακούω, Άγγελε.
7: Εγώ το μ' αρέσει να τον ακούω.
1: Δεν τα ακούω.
7: Ασχέτω να συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
1: Δεν ακούω.
7: Σε πολλά πράγματα μπορεί να διαφωνώ.
1: Δεν ακούς, Γιώργο.
0: Να μιλήσει.
1: Δεν ακούς.
0: Εσένα ακούω τώρα μόνο.
1: Εγώ
7: σε πολλά πράγματα συμφωνώ και είναι και πολλά πράγματα που διαφωνώ. Αλλά αυτόν τον κύριο που βγάζει από τον κύριο συσσαγωγικά από το Τωρόντο, πες το εγώ με 72 χρόνια και είμαι παππούς και έχω εγγόνια. Και μερικές φορές βλέπω στο τηλεβίζιο με τα εγγόνια, εγώ βλήμα, σαν κι αυτό δεν θα γίνω ποτέ.
1: Εντάξει.
7: Και εγώ δεν βρίζω ποτέ κανέναν, ποτέ δεν έχω βρει στο τηλεβίζιο. Δικαίωμά μου είναι να πιστεύω το Μητσοτάκη, δικαίωμά μου είναι να ψηφίζω το Μητσοτάκη. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Και αυτό λέγεται και
7: δεν θέλει γνώμη. Ο κύριος είναι κομμουνιστής.
1: Όχι, δεν
7: κομμουνιστής και θέλει να ψηφίζει αυτά, αυτό είναι δικαίωμά του. Εγώ είμαι με το Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
7: τον όσο και να τον ευρίζω το Μητσοτάκη, εγώ δεν Μητσοτάκη θα είναι. Τι θα κάνουμε. Καλάψω τώρα επειδή με βρίζει αυτός. Δικαίωμά του. Νομίζω ότι κάτι κάνει και έξυπνο αυτός τον ακούω από το Ρόντο. Αλλά θέλω να μου πει που βρίσκεται στην Ντάνφορντ. Που πηγαίνω κάπου στον Ρόντο να τον συναντήσω. Αν είναι άντρας. Να μου το πει στην Μούρη αυτό το βήμα.
1: Εντάξει, μπορεί, μην μη στεροχωριέ. Okay, λοιπόν, άντε γεια σου. Παιδιά. Όχι. Όχι, εντάξει. Παιδιά, δεν θα
0: να απαντήσω στο φίλο από το Μοντρεάλ.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω στο φίλο από το Μοντρεάλ.
1: Απάντηση.
0: Λοιπόν, όπως είπε ο φίλος Κώστα, να μην κάνουμε χαρακτηρισμούς, συμφωνώ μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά, ναι, δημοκρατία έχουμε, έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, αυτό είναι όχι μόνο συνταγματικό δικαίωμα, αλλά αυτό είναι δικαίωμα που μας έδωσε ο μεγάλος δημιουργός μας, ο Θεός, αλλά το μόνο που δεν συμφωνώ από τον φίλο, με τον φίλο, από τον φίλο από τον Μοντρεάλ είναι όταν λέει πες μου κάποιον που είναι καλύτερος. Όχι, όταν το λες αυτό φίλε από τον Μοντρεάλ σημαίνει ότι προσβάλλεις χιλιάδες Έλληνες. Σήμερα χιλιάδες Έλληνες, ιδίως ακαδημαϊκοί, είναι καλύτεροι για πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έβαλε το βαθύ κράτος. Τις εκλογές τις κλέβουν. Όπως έκλεψαν τις εκλογές εδώ στην Αμερική το 2020. Όπως έχει δείξει ο Αγγελάτος στις εκλογές το 24-23, δεν μπορεί να τον άγγελε, τα σερβερ ήταν στην Ουκρανία, στις βουλευτικές εκλογές.
1: Εγώ το είπα αυτό ότι δεν ήταν καθαρές.
0: Το Μητσοτάκη το βάλανε κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν μικρότερα κόμματα που πήρανε πολύ παραπάνω. Είτε η νοθεία ναι. γίνεται όπως έγινε εδώ, είτε με επιστολική ψήφο, είτε με άλλαγμα. Τώρα εδώ στην Αμερική έρχονται μεγάλες εξελίξεις σχετικά με τις εκλογές του 2020. Να το ξέρετε αυτό.
1: I know.
0: Τα μηχανήματα Dominion και Smartmatic παίρνανε έναν ψήφο του Τραμπ και τον άλλαζαν σε ψήφο του Biden. Παίρνανε ένα ψήφο του Τραμπ και τον αλγόριθμο το κάνανε 0,7 ψήφι για τον Τραμπ, 0,7, και παίρνανε ένα ψήφο του Biden και ο αλγόριθμος το έκανε 1,3 ψήφους. Το 2020 είχαμε 15 εκατομμύρια περισσότερους ψήφους από ό,τι έχουμε ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Γιώργο,
0: 15 εκατομμύρια.
1: Δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχω πάρα πολλούς γραμμούς και περιμένουν. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα.
0: Διαφωνούσε, ήταν ακραίος.
1: Ναι, λέγεται παρακαλώ.
2: Άγγελε, αυτός που με βρίζει τα λέει καλά καμιά φορά. Μ' ακούς?
1: Ένα από το Αριστοτέλη, ναι, σε ακούω. Σύντομα, μονάκα, μην πεις ιστορικά σύντομα, γιατί έχω πολλές γραμμές και περιμένουμε.
2: Άμα δεν πας στην ιστορία, δεν μπορείς ένα να πεις τον εαυτό σου,
1: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι είπες?
2: Την ιστορία την έχουν καταστρέψει την Ινκιά.
1: Εντάξει,
2: την βιβλιοθήκη της κάψαμε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμή. Επί το
2: θέμα εδώ Κρήτη Μητσοτάκης και μόνο Μητσοτάκης. Για
0: τον Γιώργη. Βρίσεις τώρα κι εσύ.
2: Για τον Γιώργη.
0: Μη μεταφρίσεις τώρα.
2: Μητσοτάκης, αυτό το μαλάκα.
1: Όπο, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, παιδιά. Μην λέτε κριτικέ μου, μην λες τέτοια.
0: Η μίζα πόσο είναι για τον Μητσοτάκη από...
1: Όχι, σε παρακαλώ, κοίταξε, δεν θέλω, δεν θέλω, κριτικέ μου, να έχει συμπεριφορά που είναι και άλλος από τον Μοντρεάλ. Όχι, συγγνώμη, από τον Μοντρεάλ, από το Τορόντο. Δεν είναι ωραίο. Δεν συμφωνεί ο ένας με τον άλλον. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά σας δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσει ο καθένας ελεύθερα. Εντάξει, χωρίς να βρισκόμεθα.
2: Χρήστο Μητσοτάκη.
1: Για λέγε.
2: Μητσοτάκης, δεις το Μητσοτάκης, και πάλι Μητσοτάκης, τελείωσε. Το 50%...
0: Αυτή η καταραμένη κριτική οικογένεια.
2: Το 50% θέλει Μητσοτάκη. Αυτή η καταραμένη κριτική. Ο οποίος μας είπε ότι απαγορεύει αυτός τους ανθρώπους να παντρεύονται την Παρασκευή.
1: Σαν
2: ειδικό του κόμμα.
0: Αυτό το είπε ο Παπαδόπουλος. Όχι, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος παντρεύτηκε 1η Ιουλίου του 1995 με τη Μαρή Σαντάλ, η οποία ήταν ημέρα Παρασκευή, αλλά παντρεύτηκαν στην Καθοδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο.
1: Κάκου κριτικέ.
2: Έτσι, ναι,
0: όταν ο παπάς τους παντρεύει ημέρα Παρασκευή, τι φταίει ο γαμπρός, τι φταίει η νύφη.
1: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Και γιατί να απαγορεύεται να παντρευτεί Παρασκευή? Επειδή στο είπε χθες ο γιατρός.
0: Όχι, ο Παπαδόπουλος είπε ότι επειδή ο Χριστός παντρεύτηκε, σταυρώθηκε Παρασκευή, δεν κάνει να παντρευόμαστε Παρασκευή. Τώρα γιατί παντρεύτηκαν Παρασκευή δεν ξέρω, αλλά πάλι.
2: Δεν παντρεύτηκαν το δημαρχείο.
0: Σε ορθόγωνο ναό παντρεύτηκαν.
2: Ο Παπαδόπουλος, ο γιατρός, μήπως είναι Ιαχωβάς?
0: Και η Μαρή Σαντάλ.
2: Είναι Ιαχωβάδες.
0: Δεν ξέρω. Η Μαρή Σαντάλ, Άγγελε, η Μαρή Σαντάλ ήταν καθολική και περίπου 1,5 μήνα, Μάιο του 1995, άλλαξε και έγινε Ορθόδοξη.
1: Ναι. Και εκτός αυτού, ο Παπαδόπουλος
2: ήταν καθολικός και έγινε Ορθόδοξος. Αυτό πειράζει τους καθολικούς?
0: Δεν πειράζει καθόλου.
1: Να μην κολλήσουμε στις θρησκείες. Λοιπόν, κριτικέ μου, πάμε στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά αυτός που βγαίνει από το Τορόντο να σταματήσει να ασχολείται με τον καθένα. Δικαίωμα του καθενός. Ο Γιώργης, εγώ είμαι τον Τραμπ, αλλά είμαι και με τον Μητσοτάκη. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου? Θα μου τα απαγορεύσετε σε μένα?
1: Όχι, καθόλου.
2: Λοιπόν,
1: ο άλλος είναι κομμουνιστής. Με παίρνει κάθε βράδυ και μου λέει, εδώ κουκουέ. Με παίρνει ένα παιδί και μου λέει, Άγγελε, εδώ κουκουέ. Σε παρακαλώ, κάνουμε.
2: Άκουσε,
1: εδώ να πούμε και την αλήθεια. Όταν βγήκε, άκουσε κριτικέ μου. Άκουσε με κριτικέ μου.
2: Ρε ζωή που περνάνε εδώ πέρα οι Έλληνες.
1: Ακούς, έχω ένα παιδί στην Ελλάδα, το οποίο μου λέει, Άγγελε, εγώ είμαι κουκουέ. Του λέω, είσαι καλός κομμουνιστής? Μου λέει, είμαι. Ένα λεπτό. Του λέω, είσαι καλός κομμουνιστής, ναι ή όχι? Είσαι φίλος μου? Μου λέει, είμαι. Σε παρακαλώ τώρα που θα πάει η Καρισιανού και θα κάνει τη μεγάλη εκδήλωση, πάρε το τηλέφωνο σου και βγάλε μου φωτογραφίες και βίντεο. Πήγε μέσα στην καρδιά, εκεί που ήταν όλοι οι χλαουγοί και οι ανταρσίες και οι κομμουνιστές. Μου φλόμωσε εδώ το είμαι φωτογραφίες και κομμουνιστικές σημαίες. Και μου λέει, μπράβο ρε μικρέ, του λέω, είσαι ο καλύτερος. Και τώρα μιλάω και λέω, αυτή
2: τώρα
1: η γυναίκα...
2: Τώρα δεν μπορεί να μιλάς και ο Γιώργος μαζί, ή ο Γιώργος θα μιλάει ή εσύ.
1: Εγώ μιλάω τώρα.
2: Ναι, αλλά μιλάει και ο Γιώργης.
1: Όχι, δεν μιλάει, είναι η καθυστέρηση υπάρχει τώρα στο που βλέπεις στην τηλεόραση. Είναι η καθυστέρηση. Λοιπόν, να πάω στην Ελλάδα τώρα, λοιπόν.
2: Αλλά αυτός, εγώ θέλω να ξέρω,
8: αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να πω το όνομά του, γιατί είναι βρώμικο το όνομά του.
1: Εντάξει,
8: γιατί μόρα βγαίνει και μαυρίζει.
1: Το είπα, μπορεί, το έχω πει 100 φορές.
9: Θα το μιλήσω.
8: Θα το μιλήσω. Είναι ο παλιάνθρωπος.
1: Εντάξει, μπορεί, είναι ωραίο να τσακωνόμαστε, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Έχω τσακωθεί.
9: Και Αντώνη, όταν είπα η Μαρή Σαντάλ, μέση Μαΐου το 95 έγινε Ορθόδοξη, εννοούσα βαφτίστηκε Ορθόδοξη. Μέση Μαΐου το 95.
8: Εγώ εννοώ και λέω βαφτίστηκε ο γαμπρός μου Ορθόδοξος και τα παιδιά του. Και πάνε τώρα εδώ, στον Άι Γιάννη, στον αυτόν, και έχουν πολύ φιλία με τον παπά, τα παιδάκια, λοιπόν, τα εγγόνια μου, τα παιδιά κάνει στα ρούχα.
1: Μπράβο, μπράβο.
9: Αντώνη, άκου.
8: Συγγνώμη για την παραφωσή μου, αλλά δεν μπορώ.
1: Ωραία, αλλά πες μου κάτι, Αντώνη.
8: Τον εσκρό να βγει να μαζί.
1: Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, πες μου κάτι. Έλα το Γιώργο, σε παρακαλώ.
8: Από το Μοντρεάλο, τη βρήκα αυτόν, όχι εμένα βρεις κάθε φορά.
1: Ναι, πες μου κάτι τώρα. Πώς πάει ο γιος, είναι καλά?
8: Όχι και τόσο.
1: Α, πέρασε κάτω.
8: Όχι και τόσο.
1: Πέρασε κάτω, με καλά, αυτά τα βλέπω.
8: Είναι στο νοσοκομείο, πάντα δεν πέρασε να βλέπω.
1: Τι να κάνεις. Περαστικά.
9: Κράτος ή γραμμή.
1: Έγινε.
9: Άγγελε,
1: κάτσε
8: γραμμή. Για κάτσε.
1: Και περίμενε στη γραμμή, αλλά Γιώργο μιλά.
9: Όταν λέει ο Μόντρεαλ ποιος είναι καλύτερος και προσβάλλει χιλιάδες Έλληνες, θα σας πω. Υπουργός Αμήνης, Φραγκούλης Φράγκος.
1: Ποιος?
9: Υπουργός Πολιτισμού, καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης ή Υπουργός Παιδείας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρίγκιπας Παύλος. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Εδώ συμφωνάω μαζί σου, πρίγκιπας Παύλος.
9: Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Εδώ συμφωνάω μαζί σου. Και I am with you.
9: Πρωθυπουργός, έχουμε πάρα πολλούς. Ακόμα και ο Κώστας ο Καραμαλής να ανέβει σήμερα πρωθυπουργός.
8: Όχι. Όχι Σαμαράς και Καραμαλής.
9: Καραμαλής είπα, δεν είπα Σαμαράς.
8: Μα εγώ λέω όχι Σαμαράς και Καραμαλέα.
9: Άκουσε με, τον Κώστα Καραμαλή το βαθύ κράτος τον απείλησε ότι θα καθαρίσει τα δίδυμα. Ο Τραμπ τέτοια απειλή δεν θα τον κάνει. Ο Τραμπ θα τον αγαπάει.
8: Όποιος πάει με τον Τραμπ τον αγαπάει.
9: Όπως ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Έχω παιδιά, για να μην έχω και το Αριστοτέλη, λοιπόν, περιμένει. Κριτικέ. Καλό βράδυ, μέσα σε ένα
8: φωνό. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Υπάρχουν και καλύτεροι. Λέω κι εγώ, ας γίνεις καλύτερο.
9: Όχι.
8: Για την ώρα εγώ θεωρώ το Αριστοτέλη καλύτερο. Γιατί κρατάει το στρατό επάνω.
9: Όχι, Άγγελε, θέλω να μιλήσω. Αυτό είναι κοροϊδία. Ένα πράγμα να ξέρετε για την ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν μπορείς να γίνεις υποψήφιος εάν δεν σου εγκρίσει το κόμμα. Αλλιώς θα κάνεις δικό σου κόμμα και θα μείνεις στο 1-2%. Το κόμμα ελέγχει ποιοι θα είναι υποψήφοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χρωστάει μισό δις.
8: Όλοι χρωστάνε.
9: Ελέγχει ποιος θα είναι υποψήφιος.
1: Παιδιά, έχω μισό λεπτό και περιμένει και ο Αριστοτέλης.
8: Γιώργο, για πες για τον Παύλο.
9: Το κόμμα ελέγχεται από το βαθύ κράτος και το κόμμα δεν βάζει επίτηδες.
1: Παιδιά, δεν προλαβαίνω.
9: Το κόμμα βάζει τα χιόνια. Αριστοτέλη. Και ο Μητσοτάκης.
8: Γι' αυτό πρέπει να κρατήσετε που πει.
1: Λοιπόν, έχω πολλές γραμμές και κριτικέ. Να έχεις καλό βράδυ. Παιδιά, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα. Πάμε στο Αριστοτέλη. Περιμένει 10 λεπτά ο άνθρωπος. Μισό λεπτό έχει, Αριστοτέλη.
10: Ναι, λοιπόν, πρώτον, για τα πάω γρήγορα, για τη βενζίνη, το 67% με 69% είναι φόροι, δηλαδή το κράτος βάζει φόρους, δεν είναι μόνο η τιμή καθαρή, και στην Κύπρο που εμείς τη στέλνουμε τη ληστήρια είναι 1,40 από 2,20 ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο, όταν η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια, γιατί ήταν άτσαλη στα διοικητικά της, πήρε 150 περίπου και κάτι εκατομμύρια και έχει δώσει 200 και χρωστάει άλλα 500, άρα λοιπόν είναι, δεν κάνει για τίποτα, ούτε για διαχείριση, για τίποτα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει κοπεί με δύο αφημί, το ένα αφημί είναι χρεωμένο παίρνει την επιχορήγηση εκεί τη 40, έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία 40 τόσα τα 100 και πάει σε αυτό το λογαριασμό για να ξεχρεώνει και το, η άλλη επιχορήγηση 50 τόσο κάτι πηγαίνει στο καινούργιο αφημί που δεν είναι χρεωμένο και έτσι λειτουργεί.
1: Λοιπόν.
10: Τώρα, αυτά είναι, πώς το λένε, τα δύο που μπορώ να μιλήσω γιατί είπανε για πάρα πολλά θέματα, είναι τελωνιακή φω. Έτσι λοιπόν το κράτος κάνει κουμάντο και παίρνει λεφτά και ανεβάζει τα κόστη.
1: Σε υπερευχαριστώ, σε υπερευχαριστώ. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, είμαι σε πάνω.
9: Εδώ στην Αμερική ο κρατικός φόρος στη βενζίνη είναι 4 λεπτά το λίτρο, 18 σεντς το γαλόνι. 4 λεπτά το λίτρο είναι ο κρατικός φόρος για τη συντήρηση των αξώνων, δηλαδή των interstate.
1: Yes, yes. Οκ, okay, λοιπόν, Γιώργο, να έχεις καλό βράδυ.
9: Έγινε παιδιά, γεια σα.
1: Θα πούμε αργότερα. Κυρίε και κύριοι, πολλέ γραμμέ περιμένουν. Δεν προλαβαίνω να τι βάλω στον αέρα. Πρέπει να περάσω τώρα με την χριστιανική εκπομπή. Ο αδελφό Πάνο. Μεταδίδεται για πάνω από 40 χρόνια αυτή η εκπομπή στο κανάλι μα και στου ραδιοφωνικού σταθμού. Και μάλιστα να έχετε επικοινωνία με τον αδελφό Πάνο. Κάνει πάρα πολύ ωραίε εκπομπέ. Σε λίγο συνεχίζουμε και μετά Ελλάδα στο φως με διάφορα θέματα από την Ελλάδα. 9 η ώρα το βράδυ το δελτίο ειδήσεων εδώ στο κανάλι μας, απευθείας μετάδοση από την Ελλάδα με τα τελευταία γεγονότα. Η ελεύθερη γνώμη και πάλι κοντά σας, εκτός και συμβεί κάποιο έκτατο που μπαίνω ζωντανά στη δεξιά και αριστερά. Μην ξεχνάτε την κουραζιέρα μου, αγαπητοί φίλοι, πάρτε με τηλέφωνο γιατί ακόμα έχω μερικά εισιτήρια φθηνά. 727-481-0812 Νέα Υόρκη, Μοντρεάλ, Τορόντο. Τι περιμένετε, ελάτε κάτω, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά με τη Super Κουραζέρα της Φωνής των Ονείνων και με τον Άγγελο Αγγελάτο, My Big Fat Greek Cruise. If you are listening to me and you want to come to my Big Fat Greek Cruise, please call me 727-481-0812. Από μένα, γεια σας και να περνάτε καλά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rupees.

Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems, που είναι πολύ γρήγορες γραμμές, και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ελλήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας, τη βοήθεια σας, πάντα μας ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

αλλού το χάρτη. Σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Lourdes, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Κόντο Σρουθινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Και εδώ ο Γιώργος Δαλάρας.

0: Yeti Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yeti Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.
0: The Greek Taverna, Μπουζούκια και Ελληνική Βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσιόρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pineras Avenue, Taps Springs. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κορδιά.

Secondo Vieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Λίτσα Διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.